0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

0: Κωνσταντία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ματιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό να πέσω.

βάλε φτάνει για σένα. Το βαζερόν Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για

σου τα λεφτά μου για σένα. Το βαζερό όπως τα ντεν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει, θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνά

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με, τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια τη ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω κι αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
9: Αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
10: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
10: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
13: Θα σε θυμηθώ.
14: Την αγαπάω ρε φίλε.
15: Το ξέρω αδερφέ.
14: Με τα φρένα σπασμένα.
9: με τα αυρινά.
14: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
9: Γιατί?
14: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
15: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
14: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
15: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
14: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
15: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
16: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Fairy Grow Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο 1 Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
11: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα όρια της μεγάλης περιοχής, θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Γκαραβέλη.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Γκαραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα.
6: Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα!
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
4: Θέλετε κάτι άλλο!
7: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
8: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
7: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
8: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
7: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
8: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Το άνοιγμα των προαύλιων χώρων δύο σχολείων και κατά τη θερινή περίοδο αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Με τα νέα τιμολόγια, το 90% των δημοτών θα δει μείωση των λογαριασμών ίδρυυσης, τόνισε μεταξύ άλλων στη χθεσινή συνεδρίαση λογοδοσίας ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης. Η ώρα της πολιτικής ευθύνης έχει φτάσει. Η ανατροπή του καθεστώτος Μητσοτάκη είναι πλέον ευθύνη κάθε πολίτη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη Νέα Πελοπόννησος του Πέτρου Τατούλη. Κάλεσμα σε όλους τους συλλόγους, τις ενώσεις, τα σωματεία και κάθε φορέα που συνδέεται με τη Γορτινία και την Αρκαδία, απευθύνει η Παγορτινιακή Ένωση για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της 15ης Ιουλίου στο Υπουργείο Υποδομών. Στις 7.30 στη Σκακέρα στα Κλωνατζίδικα, η πρώτη συγκέντρωση στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην Τρίπολη, παρουσία της Θεώνης Κουφονικολάκου. Η 15η Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, καθώς και για τις τροποποιητικές. Στα 1.886 ευρώ ανέρχεται ο μέσος φόρος για τους φορολογούμενους που θα λάβουν χρεωστικό εκαθαριστικό.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Αλέξανδρου Τερεζίου. Η κλήρωση για τη Στοίχημαν Super League τη σεζόν 2026-2027 θα γίνει στις 16 Ιουλίου, ενώ η Σέντρα θα γίνει το διήμερο 22-23 Αυγούστου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 15 Ιουλίου στις 4 για την κατάρτιση της προκήρυξης.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με ζέστη και αραιή συννεφιά ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 29 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια παρέα του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
12: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
11: Αφού δεν πεινάω.
13: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
11: Δεν πεινάω.
12: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
12: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
11: Πρέπει να.
12: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλη.
11: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
12: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
14: Πάμε στο Θόδωρο.
12: Να πάτε.
15: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
16: Έφτασε!
17: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα!
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

τρομερό κομμάτι από το Χρήστο Μάστορα, από αυτά που μπαίνουν στο repeat. Όπως στο repeat μπαίνουν και οι αγορές μας από το νέο κατάστημα της Pepco. Εκεί βρίσκουμε από είδη ένδυσης μέχρι είδη σπιτιού και παιχνίδια, σε μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, καθημερινά από τις 10 το πρωί. Πού? Στην οδό Μουτζουροπούλου και Ναβαρίνου, απέναντι από τα Lidl. Επισκεφτείτε το σήμερα κιόλας.

πολύ παλιές. Γέφυρες που δεν ξέρουμε αν πια έχουν τη δύναμη να αντέξουν στις πιέσεις και στο χρόνο. Νομίζω είναι ένα μεγάλο θέμα. Ξέρω ότι πρόκειται για μια ακριβή υπόθεση. Πρέπει δηλαδή να ξοδέψει το κράτος αρκετά χρήματα, αλλά είναι θέμα ασφάλειας των πολιτών και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει γρήγορα σχέδιο για να ενισχυθούν οι παλαιές υποδομές. Και αναφέρω τις παλιές γέφυρες που είναι το πλέον προφανές. Το πλέον προφανές. Ένα πολύ καλό ρεπορτάζ για το θέμα αυτό έχει σήμερα η εφημερίδα Απογευματινή. Είναι το κεντρικό της θέμα με τίτλο «Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια». Πρώτου 1970, λέει η Απογευματινή, οι μισές κατοικίες. Ανύπαρκτη η έλεγχη. Τι λένε οι μηχανικοί? Δύο εκατομμύρια 867.948 κτίρια είναι ηλικία 40 ετών και άνω. Έχουμε περίπου 150.000 κτίρια, αποκαλύπτει η Απογευματινή. Ο ακριβής αριθμός είναι 149.166, τα οποία είναι χτισμένα πρώτου 1919. Πρώτου 1919, καταλαβαίνετε. Και 300.313 κτίρια κτισμένα ανάμεσα στο 1919 και στο 1945. Μόνο αυτά που σας είπα είναι ήδη 450.000 κτίρια πρώτου 45. Είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο θέμα που νομίζω ότι δεν του έχουμε δώσει την προσοχή που πρέπει, την προσοχή που του αξίζει, και πρέπει η πολιτεία να ασχοληθεί με αυτό. Ξαναλέω, αξίζει να διαβάσετε σήμερα το εξαιρετικό ρεπορτάζ της Απογευματινής, η οποία με κινητοποίησε το πρωί βλέποντας την πρώτη σελίδα της.

Κωνσταντή, υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι. Με ενέσεις τσιμέντου στις κολόνες, υπάρχουν τρόποι. Οι μηχανικοί μπορούν να μας διαφωτίσουν. Καλό μήνα δεν είπαμε, 1η Ιουλίου. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι και φαίνεται ότι θα ανέβουν και οι θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες. Καλημέρα στη φίλη της Σόφη τη Μαραγκίδου που μου γράφει καλό μήνα σε όλους με υγεία και αληθινό νιάξιμο ένας για τον άλλο. Ο Ιούνιος μας άφησε με πολύ άσχημες ειδήσεις όπως στα Πετράλωνα και στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου λέει: κάνοντας σήμερα, Νίκο, μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, διάβασα στη Δημοκρατία ότι ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος είπε στη Βουλή ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Πάει καλά, με ρωτάει ο Real Blogger. Εσύ ως Ευρύτης πώς το βλέπεις? Θέλω να δω πώς ακριβώς το είπε και τι ακριβώς είπε. Αν είπε ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, δεν πάει καλά. Είναι βέβαιο ότι δεν πάει καλά. Αλλά επειδή δεν έχω ακούσει με τα αυτιά μου, ούτε έχω διαβάσει ακριβώς τι είπε και τι εννοούσε, επιφυλάσσομαι, αγαπητέ Real Blogger, να διαβάσω, να ακούσω και μετά να σχολιάσω. Όμως καταλαβαίνεις ότι η πρώτη ανάγνωση με άφησε ενέο. Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη, ο οποίος είναι μηχανολόγος μηχανικός και μου γράφει: η κατάρρευση του κτηρίου πρέπει να γίνει αφορμή για μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο της στατικής επάρκειας των παλαιών κτηρίων. Οι μελέτες υπάρχουν όπου απαιτούνται, όμως η εφαρμογή και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενισχύσεων δεν ελέγχονται πάντα συστηματικά. Ίσως ήρθε η ώρα για περιοδικούς ελέγχους και για ένα ουσιαστικό πρόγραμμα στατικής ενίσχυσης. Να λέμε καλό μήνα και να γεμίζει το στόμα μας, μου γράφει ο φίλος ο Αβραάμ, όχι να τρέμει η ψυχή μας. Εννοείται, αγαπητή Κατερίνα, ότι σχολεία, γυροκομεία και άλλες ανάλογες υποδομές πρέπει να προηγηθούν στον έλεγχο της στατικότητας. Αγαπητέ Βασίλη, καλημέρα στα Μέγαρα. Το ξέρω ότι είναι ακριβώς ο έλεγχος στατικότητας. Για μια απλή οικοδομή, μου λέει, κοστίζει τουλάχιστον 10.000 ευρώ. Αλλά πρέπει να γίνει και γι' αυτό λέω ότι ίσως χρειάζεται ένα εξοικονομώ για τον συγκεκριμένο έλεγχο.

Καλημέρα και στη Θεοδώρα που μου γράφει για τη γέφυρα Ροσινιόλ. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας και από αυτό μόνο προκύπτει ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα και πρέπει να το συζητήσουμε, πρέπει να ανοίξει το θέμα. Για τη γέφυρα Ροσινιόλ μου γράφει η Θεοδώρα, είχε γίνει αναφορά ότι είναι διαβρωμένη σε ένα ρεπορτάζ περίπου πριν από ένα χρόνο, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα τίποτε, θα κλαίμε μου γράφει κάποια στιγμή. Αλκιβιάδη, κανείς δεν μίλησε για κατεδάφιση των παλαιών σπιτιών. Για ενίσχυση μιλάμε. Για ενίσχυση. Τώρα ότι το σκυρόδεμα, ότι τα μπετά εξασθενούν με το χρόνο, αυτό είναι απολύτως βέβαιο και νομίζω αν μιλήσεις με κάποιον ειδικό θα το δεις, θα το καταλάβεις.

Καλημέρα και στον Κώστα. Λέει Νίκο, εγώ το έχω ήδη κάνει στο σπίτι μου στη Χαλκιδική. Έχω κάνει επισκευή σκυροδέματος με ανώδια και αντί σκυροδέματος όπου χρειαζόταν για να ενισχύσω τη στατικότητα. Είναι δίπλα στη θάλασσα και διαβρώνεται. Αρκετά ακριβή, αλλά επανήλθε σαν να χτίστηκε τώρα.

Ο Κωνσταντής μου λέει ότι χρειάζεται να αδειάσουν οι πολυκατοικίες και ίσως για καιρό για να γίνουν αυτές οι εργασίες. Οι ενέσεις τσιμέντου δεν γίνονται μεσένα μέσα στο σπίτι μου. Γράφει και το χαλί μαζεμένο στο πλάι. Κωνσταντή μου, δεν το ξέρω. Είναι πολιτικός μηχανικός ο Κωνσταντής, ο Γούσης, που μου στέλνει το μήνυμα. Για να γίνουν αυτά σε ένα κτίριο, μου γράφει, ειδικά όταν εμπλέκεται ενίσχυση με σκυρόδεμα, το κτίριο αδειάζει από κόσμο. Ρεαλιστικά δεν γίνονται εύκολα αυτά σε κατοικημένες πολυκατοικίες. Πάντως καλύτερα η ταλαιπωρία η ολιγόμηνη κάποιων ανθρώπων παρά το να θρηνήσουμε νεκρούς, να θρηνήσουμε θύματα κάποια στιγμή.

Ενώ ο Κωνσταντίνος, ο Χολέβας, μου λέει σχετικά με το χθεσινό τραγικό συμβάν με την κατάρρευση, ίσως μια εξασφάλιση να είναι η νομοθέτηση υποχρέωσης γεωτεχνικής μελέτης για κάθε νέο οικοδομικό έργο, ώστε να εξασφαλίζονται και οι μηχανικοί, αλλά και οι ιδιοκτήτες.

Καλημέρα και στη Λαμπρινή που μου λέει για τα δημόσια κτίρια. Έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια περίπου ο πρωτοβάθμιος έλεγχος στατικότητας μέσω ΟΑΣΠ και τεχνικού επιμελητηρίου. Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί. Στη δεύτερη φάση θα περάσουν τα κτίρια με τη χειρότερη βαθμολογία. Να και η Σταυρούλα από τον Πειραιά. Καλημέρα και καλό μήνα. Μια και μιλάτε για γέφυρες, στη γέφυρα σχιστού μου γράφει που βγαίνει στην Εθνική. Κάθε φορά που περνάμε κάνουμε το σταυρό μας. Περνάνε από πάνω νταλίκες και φορτηγά. Υπάρχει θέμα με τις γέφυρες, μεγάλο, και γενικά με αρκετές από τις υποδομές. Να σας πω ότι ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας και οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Είναι πολύ τυχεροί που δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Διαφορετικά θα είχαν και άλλη μεταχείριση από τον εισαγγελέα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού κινηματογράφου έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις 2 αγαπημένες μας πλατφόρμες. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα βρυνά.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 29η χρονιά τη γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
8: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
10: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
8: Για 29η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
10: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942-4071-35.
8: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
11: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

Τρομερή ερμηνεία από τον Χατζηγιάννη. Όλοι έχουμε κολλήσει με αυτό το κομμάτι, όπως έχουμε κολλήσει και με το νέο κατάστημα της Pepco. Για παιδικά, γυναικεία, ανδρικά, για παιχνίδια, για είδη σπιτιού, αλλά και για πολλές άλλες εκπλήξεις, είναι εδώ και μας υποδέχεται καθημερινά από τις 10 το πρωί. Στην οδό Μουτζουροπούλου και Ναβαρίνου λοιπόν, απέναντι από τα Lidl. Μόνο για Pepco αγορές.

Κυριακή 5 Ιούλη το Πίσω Δέρι, στη θέση Βίγλα, θα είναι το κέντρο, λέει ο ριζοσπάστης, μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένης στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα. Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν, λέει η Κόντρα, τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ακόμη, τα κρίσιμα ερωτήματα είχε πάρει κλίση, αναφέρουν μάρτυρες. Κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Και ανησυχία και προβληματισμός σε φτώχεια ένας στους 10 εργαζομένους στην Ελλάδα. Πάντα από την Κόντρα διαβάζω δύο νέες δημοσκοπήσεις σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη και φωτογραφία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αυτά από την Κόντρα. Τα νέα έχουν τίτλο «Σχέδιο ασπίδας στα drones. Σκάβουν τα νησιά». Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί χρησιμοποιείται ο όρος «οχυρωματικά έργα», πού θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Ρούμπιο είχε έξεθ στην Αθήνα, λένε τα νέα. Πληροφορίες για ολιγόρη επίσκεψη ανώτατου Αμερικανού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν από τις 7 Ιουλίου. Και κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος. Η εφημερίδα Δημοκρατία, έρευνα του ΟΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 23-25. Ακόμη, εθνικά επικίνδυνος παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Κατά τα άλλα κόπτονται για το δημογραφικό και θωρακίζουν τα σύνορα, γράφει η Δημοκρατία. Για να μπω και στη σελίδα 8 να δω τι ακριβώς είπε.

στη σελίδα 6. Η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, είπε ο υφυπουργός υποδομών, και παρόλα αυτά μένει στη θέση του. Το είπε, λέει, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμέτ, και έκλεισε οριστικά κάθε παράθυρο για τη διατήρηση των δωρεάν διελεύσεων των επαγγελματικών οχημάτων στην Εγνατία Οδό, προχωρώντας μάλιστα σε δήλωση που αμφισβητεί ανοιχτά τον ακριτικό χαρακτήρα της περιοχής της Θράκης.

Βέβαια, διαβάζω στο ρεπορτάζ ότι ο ίδιος ο κύριος Σταχιάος είπε ότι η τοποθέτησή του παρερμηνεύθηκε, καθώς εξηγούσε ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ακριτική μια περιοχή που έχει σύνορα μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν αφορούσε τη Θράκη και ότι σε καμιά περίπτωση δεν αμφισβήτησε τον ιδιαίτερο ακριτικό χαρακτήρα της. Η αναφορά στην ακριτικότητα, είπε, έγινε μονάχα για να διαφανεί ότι δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκές τεχνικό επιχείρημα για να δικαιολογήσει μια εξαίρεση και πάντως δεν αφορούσε τη Θράκη, είπε, αλλά η εφημερίδα λέει ποιος τους πιστεύει πλέον. Η απογευματινή, όπως ήδη σας έχω πει, έχει τίτλο «Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια, πρώτου 70 οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί». Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω «Τα νέα σενάρια για προώρες, η διάψευση και ένα παραθυράκι, οδηγίες Μητσοτάκη στο Υπουργικό». Ακόμη «Το ευχαριστώ του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, 2 μήνες μετά». Ο υφυπουργός πήγε όρθιος και δυνατός να ευχαριστήσει τους γιατρούς, ο κύριος Μιλωνάκης, για την βοήθειά τους, τη στήριξή τους, τη φροντίδα τους στην κρίσιμη και μεγάλη περιπέτεια της υγείας του.

0: μεσαίες επιχειρήσεις. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος θεωρεί κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελλάς να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο το 28 αντί του 35. Υπέρ των τραπεζών και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Η εφημερίδα των συντακτών επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοοειδή. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δηλώνονταν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοοειδών, θα ήταν πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Ακόμη πένθος στο Δερβαίνι, οικογενειακή τραγωδία έγραψε η φωτιά και ευρωβαρόμετρο, νέα πρωτιά για την Ελλάδα, το 61% νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Το βίντεο που έκαψε την 57χρονη». Γεωργιάδης, υποψήφια με την πλεύση ελευθερίας, συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Αμήχανη σιωπή από τη λαλίστατη Κωνσταντοπούλου, γράφει το μανιφέστο. Σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής, η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποιήσει αναπτήρα ή σπίρτα για να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα. Κατά τη σύλληψή της είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το Μέγκα, ότι θα ξαναβάλει υποψηφιότητα το 2027. Το 2023 φέρεται να αποκαλούσε φωνιάδες τους κυβερνώντες για πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή. Ακόμη από το μανιφέστο «Ξέσπασμα στα μάτια πουλί» για το σύστημα της κυβέρνησης Τσίπρα. Αν άντεξα 10 χρόνια στους εκβιασμούς, το χρωστάω στη γυναίκα μου και στον Άδωνη. Και πάντα από το μανιφέστο «Μητσοτάκης, πτώση στη βενζίνη τις επόμενες μέρες, έλεγχοι σε αντλίες». Άριος Πάγος, πάντα από το μανιφέστο, νέος πρόεδρος ο κύριος Λιμπερόπουλος, εισαγγελέας ο κύριος Μπακέλας. Η Political. Νέα κόλπα από τον Σουλτάνο. Το ύπουλο σχέδιο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ πώς προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου της συμμαχίας στα Άδανα, ο στόχος για αλλαγή στο ισοζύγιο στρατιωτικής ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμη ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη. Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές. Οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Και Γιώργος Μιλωνάκης από Ευαγγελισμό, πάντα στην πρώτη σελίδα της Political. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Η Ελεύθερη Ώρα έχει AI φωτογραφία με την Κίμπερλι Γκίλφοιλ ντυμένη πριγκίπισσα, τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να φιλούν ο καθένας από ένα χέρι της και τον Αργυρό, τον Κωνσταντίνο Αργυρό να τραγουδάει από πίσω και τίτλο «Προτεκτοράτο». Η ναυτεμπορική ράλι 36 δισεκατομμυρίων στο Euronext Athens. Συν 15,99 η μεταβολή του γενικού δείκτη, 343 εκατομμύρια ο μέσος όρος ημερησίων συναλλαγών, συν 20,52% ο τραπεζικός κλάδος. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διαπρεπής διεθνολόγος, θα κάνει ένα σύντομο σχόλιο για τις εξελίξεις στα διεθνή.
1: Real FM

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον έγκριτο διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Δύο σύντομα σχόλιά σας θα ζητήσω σήμερα. Το πρώτο αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο με το Ιράν, στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, και βέβαια με τις γνωστές επιπλοκές που προέρχονται από την πλευρά του δεύτερου μετώπου αυτού του πολέμου, του μετώπου Ισραήλ-Λιβάνου, Παύλα Χεσμπολάχ. Τι βλέπετε εκεί, πώς εξελίσσονται τα πράγματα? Μπορεί να δούμε σύντομα συμφωνία ή υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουμε στις πολεμικές επιχειρήσεις?
1: Οι δύο μεγάλοι παίχτες της περιοχής, μη γελιόμαστε, είναι το Ιράν και το Ισραήλ.
0: Σωστά.
1: Εάν οι δύο αυτές πλευρές δεν αισθανθούν ότι μία συμφωνία προασπίζει τα ελάχιστα των επιδιώξεών τους, ακόμα και αν έχουμε συμφωνία, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Αυτό είναι κανόνα στη Μέση Ανατολή. Εδώ το δύσκολο σημείο αυτή τη στιγμή είναι ο Λίβανος. Το μεν Ιράν θέλει να έχει ένα μακρύ χέρι, τη Χεσμπολάχ θέλει να την προστατεύσει το Λίβανο. Το Ισραήλ, σε συνεργασία και με την πολιτική ηγεσία του Λιβάνου, προσπαθεί τον κίνδυνο αυτό να τον ξεκληρίσει. Εκεί είναι μια μεγάλη δυσκολία που δεν μπορώ να δω πώς μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα άμεσα, ίσως σε βάθος χρόνου, αν το Ισραήλ συνεχίζει και σφυροκοπά τη Χεσμπολάχ και στο τέλος τη φέρει σε ένα σημείο όπως είναι η Χαμάς σήμερα. Ξεδοντιασμένη, επιτρέψτε μου την έκφραση.
0: Τώρα, το δεύτερο σχόλιο που θα ζητήσω είναι αν και κατά πόσον ανησυχείτε από το ενδεχόμενο να υπάρξει μεγάλη ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής ικανότητας με βάση αυτά που δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στη γειτονική χώρα.
1: Θα μου επιτρέψετε αρχικά να σας παραπέμψω στη ρία της Κυριακής μου, το επιτρέπετε?
0: Ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Υπάρχει σχετική αρθρογραφία.
0: Το γνωρίζω. Αλλά την εφημερίδα την διαβάζουν 20.000 άνθρωποι. Ενώ το ραδιόφωνο το ακούν εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα.
1: Βεβαίως. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι πρώτα απ' όλα προφανώς δεν χαιρόμαστε ποτέ όποτε βλέπουμε την Τουρκία, ένα θεωρητικό κράτος, να έρχεται πιο κοντά σε τεχνολογίες συστημάτων αμυντικών. Όμως δεν νομίζουμε ότι η Τουρκία είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να αλλάξει το καθεστώς όπως έχει διαμορφωθεί, ακόμα και αν πάρει τους περίφημους κινητήρες και φτιάξει αυτά τα αεροσκάφη, τα οποία καμία σχέση δεν θα έχουν ούτε με τα Ραφάλ ούτε με τα F-35. Επίσης, έχοντας δει το παρελθόν των Αμερικανών, τις υποσχέσεις για F-16 του Biden, ξανά κάποια λόγια του κύριου Τραμπ για τα F-35, δεν είμαι σίγουρος ότι και αυτή η υπόσχεση θα υλοποιηθεί. Θα πω κάτι που λένε οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Talk is cheap. Το να υπόσχεσαι είναι ανέξοδο.
0: Είναι εύκολο, είναι φτηνό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν κοστίζει.
1: Και έχω μια αίσθηση ότι λόγω της επικείμενης επίσκεψης του κύριου Τραμπ στην Τουρκία προσπαθούν κάπως να χρυσώσουν το χάπι που δεν σου δίνουμε τα F-35, διότι εκεί γίνεται όλη η κουβέντα αυτή τη στιγμή. Τώρα η πραγματικότητα είναι ότι εκεί το υπερόπλο αυτή τη στιγμή των ΗΠΑ είναι τα F-35, και επίσης αυτό που ανέδειξε η πρόσφατη περιπέτεια στο Ιράν είναι ότι η Τουρκία, σε αντίθεση με εμάς, δεν έχει και πυραυλικά συστήματα. Δηλαδή εμείς έχουμε τους Πάτριο, ότι οι Αμερικανοί δεν είναι Πάτριο στους Τουρκούς, και φυσικά δεν πρόκειται τώρα να δώσουν όσο έχουν και τους S-400. Είναι πολύ πίσω η Τουρκία στον τομέα αυτό για να μπορούμε να πούμε ότι με έναν κινητήρα θα αλλάξει τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή υπέρ της ασφάλειας της Ελλάδος. Και λέω ασφάλειας γιατί η Ελλάδα δεν είναι επιθετικό κράτος.
0: Τώρα τη στάση της Τουρκίας των τελευταίων μηνών πώς τη βλέπετε, πού αποσκοπεί? Φαίνεται ότι ξεχάστηκε και η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία βλέπει ότι η Ελλάδα προχωράει στον σχεδιασμό της στη θάλασσα. Κυρίως αυτό που την τρομάζει είναι και τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, αλλά το κυριότερο βλέπει ότι τα πράγματα στη Μεσόγειο εξελίσσονται. Επίσης, δηλαδή, βλέπει ότι η Ελλάδα παραχωρεί κόπεδα που είναι πάνω στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Δηλαδή η λεγόμενη γαλάζια πατρίδα είναι μια άσκηση πια επί χάρτου που δεν αναγνωρίζει κανείς. Το όμως που τη θορυβεί πιθανά τη συγκεκριμένη περίοδο είναι ότι βλέπει στο σχετικά άμεσο μέλλον ένα Ισραήλ απελευθερωμένο από τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Το θέμα με την Γάζα για πολλά χρόνια το έχει κλείσει το Ισραήλ, μην κοροϊδευόμαστε. Η Χαμάς είναι ανίσχυρη. Εάν πετύχει το ίδιο και με τη Χεσμπολάχ και έχει ένα πιο αποδυναμωμένο Ιράν, θα έχει δυνάμεις να ασχοληθεί με τα ενεργειακά. Για αυτή την περίοδο το Ισραήλ όντας σε πόλεμο δεν μπορεί να ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον EastMed για παράδειγμα. Έχει δώσει άλλες προτεραιότητες. Είναι λογικό. Η Τουρκία λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι μόλις το Ισραήλ απελευθερωθεί και από όλα τα άλλα προβλήματα πιθανά, θα διαμορφωθεί μια ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση στη Μεσόγειο και τα ενεργειακά για εκείνη. Και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας θα πάει στο καλάθι των αχρήστων, κανονικά.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα κύριε Δεσποτόπουλο.
1: Τα υπόλοιπα στη Real News της Κυριακής.
0: Σωστά.
1: Γεια σας.

Έρχεται πολύ δυνατή η Real News αυτή την Κυριακή, φίλες και φίλοι. Ακούσατε ήδη από τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο ότι θα φιλοξενεί άρθρο του η εφημερίδα και πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Γενικά θα υπάρχουν αυτή την Κυριακή πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, δυνατές συνεντεύξεις και αναλύσεις και ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί έρχεται το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό, το Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και βέβαια στη Real News θα βρείτε το Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση της εφημερίδας. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

Ο φίλος ο Σπύρος μου λέει, Νίκο, επειδή ακούστηκε ανακριβώς, μήνυμα ήταν Σπύρο, ακροάτριας, ότι ο προσεισμικός έλεγχος των δημοσίων κτηρίων ξεκίνησε πριν 2 χρόνια, σε ενημερώνω ότι ο έλεγχος ξεκίνησε με αφορμή το σεισμό της Αθήνας το 1999, πριν 27 χρόνια. Το πρόγραμμα ελέγχων σχεδιάστηκε τότε από τον ΟΑΣΠ, ενώ οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι ξεκίνησαν το 2001, δηλαδή πριν από 25 χρόνια. Ελάς το μεγαλείο σου θα πω, μου γράφει ο Σπύρος, διότι οι πρώτοι έλεγχοι πιθανόν να μην έχουν αξία σήμερα.

0: Καλημέρα και στον Νίκο που μου γράφει: μην ξεχνάτε ότι το Ισραήλ δεν θα αφήσει να εξοπλιστεί η Τουρκία. Ήδη το πανίσχυρο στις Ηνωμένες Πολιτείες εβραϊκό λόμπι κινείται εναντίον της προσπάθειας των Τούρκων για τα F-35 και πρέπει να πω ότι κινείται επαρκώς αποτελεσματικά. Άλλωστε είναι προφανές ότι το τελευταίο διάστημα ο Ερντογάν ρίχνει συνεχώς τα βέλη του προς το Τελ Αβίβ. Και επομένως έχει κάθε λόγο το Ισραήλ να μην θέλει την ενίσχυση της πολεμικής μηχανής της Τουρκίας. Πάμε για διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Real FM.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Το άνοιγμα των προαύλιων χώρων δύο σχολείων και κατά τη θερινή περίοδο αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Με τα νέα τιμολόγια, των 90% των δημοτών θα δει μείωση των λογαριασμών ίδρυυσης, τόνισε μεταξύ άλλων στη χθεσινή συνεδρίαση λογοδοσίας ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης. Η ώρα της πολιτικής ευθύνης έχει φτάσει. Η ανατροπή του καθεστώτος Μητσοτάκη είναι πλέον ευθύνη κάθε πολίτη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη Νέα Πελοπόννησος του Πέτρου Τατούλη. Κάλεσμα σε όλους τους συλλόγους, τις ενώσεις, τα σωματεία και κάθε φορέα που συνδέεται με τη Γορτινία και την Αρκαδία, απευθύνει η Παγορτινιακή Ένωση για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της 15ης Ιουλίου στο Υπουργείο Υποδομών. Στις 7.30 στις Κακέρα στα Κλωνατζίδικα, η πρώτη συγκέντρωση στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην Τρίπολη, παρουσία της Θεόνης Κουφονικολάκου. Η 15η Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, καθώς και για τις τροποποιητικές. Στα 1.886 ευρώ ανέρχεται ο μέσος φόρος για τους φορολογούμενους που θα λάβουν χρεωστικό εκαθαριστικό.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Αλέξανδρου Τερεζίου. Η κλήρωση για τη Στοίχημαν Super League τη σεζόν 2026-2027 θα γίνει στις 16 Ιουλίου, ενώ η Σέντρα θα γίνει το διήμερο 22-23 Αυγούστου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 15 Ιουλίου στις 4 για την κατάρτιση της προκήρυξης.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με ζέστη και αραιή συννεφιά ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 29 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
6: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: ψυσταριά delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
9: Το κάτι άλλο στη γεύση σου. Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

τρομερό κομμάτι από την Άννα Βύση. Από αυτά που μπαίνουν στο repeat, όπως στο repeat, μπαίνουν και οι αγορές μας από το νέο κατάστημα της Pepco. Εκεί βρίσκουμε από είδη ένδυσης μέχρι είδη σπιτιού και παιχνίδια, σε μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, καθημερινά από τις 10 το πρωί. Πού? Στην οδό Μουτζουροπούλου και Ναβαρίνου, απέναντι από τα Lidl. Επισκεφτείτε το σήμερα κιόλας.

0: που είναι ορισμένα από αυτά έχουν κλείσει έναν αιώνα ζωής.
1: Ναι, και υπάρχουν και πάρα πολλά στο κέντρο. Τα
0: η στατικότητα είναι μέγα θέμα.
1: Η στατικότητα και τα θέματα ασφάλειας. Υπάρχουν πάρα πολλά στο κέντρο και κυρίως κλασικά στην Αθήνα, την καλή. Καλή, τουλάχιστον
0: αισθητικά,
1: αισθητικά,
0: ναι.
1: Που θα πρέπει να τα κοιτάξει, γιατί έχουν ευθύνη που συμβαίνουν διάφορα που δεν μπαίνουν κάθε φορά και τη δημοσιότητα. Και νομίζω το τεχνικό επιμελητήριο που είναι σε αρκετά project στο ελληνικό δημόσιο. Βεβαίως. Να αναλάβει μια πρωτοβουλία σε σχέση με την ΕΤΑΔ και με το ό,τι άλλο, για να ελέγξουν τουλάχιστον αυτά που φαίνονται, να μην τρέχουμε εκ των υστέρων να θρυνούμε.
0: Και ίσως μια καλή ιδέα θα ήταν να υπάρξει ένα εξοικονομό που να είναι στοχευμένο στη στατικότητα των κτηρίων.
1: Μπράβο.
0: Να μπορεί η παλιά πολυκατοικία δηλαδή.
1: Ωστό.
0: Με κρατική ενίσχυση.
1: Και θα έχει περισσότερη αποφορτικότητα από το υπάρχον.
0: Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Βέβαια,
0: γιατί υπάρχουν χιλιάδες παλιά κτίρια.
1: Ναι, και θα μπορεί και ένας να φτιάξει την περιουσία του και να
0: έχει
1: την εξοπλίσει.
0: Έχει σήμερα
1: καλύτερα.
0: Ένα πολύ καλό ρεπορτάζ η απογευματινή. Δες πόσα παλιά κτίρια υπάρχουν.
1: Ναι, το άκουσα
0: πόσα
1: το πρωί.
0: Πόσα κτίρια
1: και από άλλους συνοδέλεφους.
0: Είναι 100 ετών.
1: Τώρα δεν ξέρω για αν...
0: 100 ετών.
1: 100 ετών. Δεν ξέρω αν μίλησες για τι... Πώς προσεγγίζουν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Κυρίως λέει επειδή τα θεμέλια του σπιτιού που έπεσε είχαν μπει και στο διπλανό.
0: Είχαν μπει και στο διπλανό.
1: Όμως αυτός που σκάβει, το λέω τώρα εγώ από εμπειρία, ναι, ναι. Και μόνο από ακούω από διαφόρους, αυτός που σκάβει στο διπλανό να κάνει το καινούριο,
0: ναι.
1: Δεν βλέπει ότι τα πέταλα τα λεγόμενα έχουν πάει στο χώρο και πάει και τα κόβει? Από ό,τι ακούω. Δεν ξέρω, θα το δείξει η πλήρη έρευνα που θα γίνει. Και συνέβη αυτό. Ευτυχώς που δεν είχε.
0: Που δεν υπήρχαν άνθρωποι
1: μέσα.
0: Ευτυχώς. Τώρα πέταξες χθες εδώ μια ατάκα και έχεις αναστατώσει όλο τον κόσμο.
1: Τι έγινε?
0: Που είπες ότι μπορεί οι εκλογές να πάνε και Ιούνιο,
1: και Ιούνιο.
0: Του 27. Παίζει τέτοιο,
1: νομίζω, ναι.
0: Σενάριο,
1: ναι, ναι.
0: Παίζει,
1: Άκουγα το πρωί κάποιους αξιοσέβαστους συναδέλφους να λένε.
0: Και αν χρειαζόταν ότι... δεύτερη αναμέτρηση, πώς θα πάμε στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Μα αφού ο Πρωθυπουργός λέει ότι μία είναι η Κυριακή των εκλογών. Νομίζω θα πάει προς το τέλος, πολύ προς το τέλος, ναι. Βέβαια σου είπα κάτι και το βλέπω τώρα, ότι να γράφεται και από άλλους συναδέλφους, ότι άπλωσε λίγο παραπάνω το τραχανά της προεκλογικής ετοιμότητας ο Μητσοτάκης, με αποτέλεσμα να έχουν
0: πάρουν κατεύουν τα μολύβια.
1: Να κατεύουν τα μολύβια. Δεν θα αλλάξει αυτό, είναι και καλοκαίρι. Νομίζω ότι αυτό θα μπει ένα τέλος σε αυτή την αδράνεια, να την πω σε ορισμένα πράγματα, έτσι, στη ΔΕΘ. Όταν ο Μητσοτάκης βγει στη ΔΕΘ και πει παιδιά πάμε για το τέλος της θητείας, νομίζω ότι θα πάρει λίγο μπρος το πράγμα και από το Φεβρουάριο μετά θα έχουμε την προεκλογική εικόνα που πάντα έχουμε. Πραγματικά τα πράγματα είναι σε μια στασιμότητα. Τώρα, η παρουσίασε χθες μια δημοσκόπηση
0: της Μάρκ.
1: Και προσπαθούσε και να εξηγήσει όσο σ' άφησαν.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι. Το λέω γιατί τα σχόλια ότι.
0: Μιλούσαν συνέχεια στα ακουστικά μου.
1: Ναι.
0: Νομίζουν ότι είμαι ο Μέγας Ναπολέων, ότι μπορώ ταυτόχρονα να μιλώ και να ακούω.
1: 30 χρόνια,
0: χρόνια
1: του ακούσα από πάνω, δεν μου κάνει υπομονή. Λοιπόν. Υπάρχει το εξής. Το οποίο βέβαια.
0: Σε ευχαριστώ για το 30, γιατί κοντεύω τα 40.
1: Τα 40, Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα δεδομένο το οποίο πρέπει να ενισχύσει λίγο και το Τσίπρα, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή, 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, Μητσοτάκη μπιπ, τα κραίω, κόντρες, αντιπολίτευση και 10 πόντους διαφορά τουλάχιστον. 7, 9, 10, 12. Αυτό πώς θα ανατραπεί εύκολα?
0: 12,6 η αναφορά.
1: Ναι, ναι, πώς θα μικρύνει αυτό? Έτσι, βέβαια η σταθερότητα που επικαλείται ο Μητσοτάκης, που είναι ένα ατού σε αυτόν, κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο τη δική μου, εξαρτάται και από την αντιπολίτευση. Όταν έχεις ισχυρή αντιπολίτευση που δίνει μια προοπτική εναλλακτική στην εξουσία, τότε υπάρχει σταθερότητα στη χώρα. Γιατί αν είσαι μόνος σου και οι άλλοι είναι από 13-13, σου λέει τι θα γίνει αύριο αν συμβεί κάτι και δεν έχουμε κυβέρνηση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η απόσταση που εξακολουθεί να είναι μεγάλη είναι ατούτο Μητσοτάκη και δυσκολία για το δεύτερο, ο οποίος είναι ο Τσίπρας και φαίνεται πια το ξεχωρίζει. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμα, κατά την εκτίμησή μου, επειδή θα γίνουν στο τέλος οι εκλογές. Και ο Σαμαράς, που εκεί θα διαψευστώ, φαίνεται ότι θα κάνει κόμμα.
0: Α, λες ότι θα κάνει τελικά.
1: Ναι, θα πατήσει τον κουμπί όταν το πατήσει ο Μητσοτάκης για εκλογές.
0: Α, λες τελευταία στιγμή θα εμφανίσει
1: ναι,
0: το κόμμα.
1: Διότι είναι παίκτης τέτοιες που δεν...
0: Είναι... είναι παλαιός. Παλαιός και έμπειρος.
1: Δεν θα αφήσει
0: χρόνο
1: ναι,
0: για να τον φθείρουν.
1: Να τον φθείρουν και τους υποψηφίους τους όλη την Ελλάδα να πιεστούν από τις τοπικές κοινωνίες κλπ. Το ξέρει αυτό, το έχει ξανακάνει.
0: Λοιπόν, μας παρακολουθεί ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο μέχρι πρότινος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, και λέει ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο που έχει πολλά νεοκλασικά κτίρια, το κόστος ανακαίνησης και στήριξης είναι τεράστιο. Τις περισσότερες φορές μεγαλύτερο από το να χτίσεις ένα καινούριο κτίριο. Κανένα πρόγραμμα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες ή το δημόσιο να τα φτιάξει. Τι σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει
1: καλά
0: ένα πρόγραμμα.
1: Καλά τα λέει ο Ανδρέας που είναι και της δουλειάς, και επειδή εκεί στο ΠΑΣΟΚ έχουν και το Μίλι που είναι αντιπρόεδρος στο ΤΕΕ, ας του πει καμιά ιδέα εκτός από τις άλλες που έχει, να με το Στασίνο να κάνω μια πρόταση.
0: Λίγο να κινούνται. 2 συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Νίκος Παπάς, βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, έχει πει μερικά πολύ ενδιαφέροντα τις τελευταίες μέρες. Για παράδειγμα, απευθυνόμενος στην κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Καλαματιανό, είπε ότι τι κάθεστε ακόμα εδώ, αφού είστε με τον Τσίπρα, πώς έρχεστε και ψηφίζετε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Και αμέσως μετά, Βασίλης Κικίλιας, υπουργός ναυτιλίας, και για τα πολιτικά, αλλά θέλω και για τα ακτοπλοϊκά να μας πει.
1: Έχουμε να πούμε πολλά εκεί, ναι.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ. Σήμερα είναι άλλη μία υπέροχη βραδιά για θερινό σινεμά. Και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό κινηματογράφο παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα, για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της προτέρια, που ακόμη και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια ή στο 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Υπουργέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Θα μπορούσα να αποφύγω τον κύριο Δελατόλα, παρακαλώ.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Δεν είναι
0: εύκολο. Έχει κόλλημα μαζί σας.
1: Νίκο, δεν σου έλειψα. Πες την αλήθεια.
2: Η αλήθεια είναι πως ναι.
1: Λοιπόν,
2: η αλήθεια είναι πως ναι.
1: Θέλω να πω στους ακροατές, γιατί μην κρυβόμαστε, δεν έχουμε πια τόσο διαδρομή με τον
0: Ο
1: Νίκο.
0: Ο μόνος τρόπος να αποφύγετε τον Δελατόλα είναι να τον αποφύγουμε μαζί.
2: Δεν είναι μία πρόταση την οποία μπορούμε ευκολία να αρνηθώ, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω στους ακροατές ότι είμαι φίλος με τον Νίκο και έτσι η δουλειά μου ακόμα πιο δύσκολη, να κάνω τις ερωτήσεις ακόμα πιο δύσκολες. Και εγώ τις φιλίες μου και στην πολιτική δεν τις αφήνω όταν είναι τα πράγματα στα δύσκολα. Τότε είμαι παρόν.
2: Εντάξει, υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Ξέρετε, στην πολιτική, την Ιερουσαλήμ, κυκλοφορεί ένα ρητό που λέει: δεν πιάνονται φίλοι δημοσιογράφοι, αλλά δεν το διαψεύδω αυτό.
1: Θέλω να
2: σε ρωτήσω. Οι φίλοι δεν σου χαρίζονται στο δημοσιολόγο.
1: Έτσι, όμως,
2: αυτό πρέπει να το πω.
1: Θέλω λοιπόν να αρχίσω μια δύσκολη προσωπική ερώτηση. Που ναι. Την έχω και εγώ, γιατί δεν έτυχε να την κουβεντιάσω ούτε με σένα, ούτε με τον Τζίπρα, όποτε έχω τη δυνατότητα να μιλήσω. Τι είναι εκείνο που σας χώρισε πολιτικά? Το
2: νομίζω
1: πραγματικό.
2: Η πολιτική επιλογή ήταν. Ο Αλέξης έκανε μια επιλογή με τον Βία Διαφωνώ Βαθιά. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε από τη Βουλή. Αυτή τη στιγμή εκφράζει μια άποψη με την οποία έχω στρατηγική διαφωνία. Λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Άνθρωποι που συμπαρατάσσονται μαζί του είναι ακόμα πιο επιθετικοί και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Εκεί υπάρχει μια βαθιά πολιτική διαφωνία. Εγώ πιστεύω ότι το πλουστάσιο της σύγχρονης αριστεράς είναι αυτό που και ο ίδιος ο Αλέξης με αποτελεσματικότητα υπηρέτησε. Και ένα κόμμα μικρό της αριστεράς έγινε κυβερνός αδύναμη και εκεί βρίσκεται το οπλοστάσιο που μπορεί να ξανακάνει την αριστερά με όρους ουσίας να πρωταγωνιστήσει εκ νέου.
1: Αυτό ο ιστορικός κύκλος έκλεισε του ΣΥΡΙΖΑ που έχει μια απεικόνηση στις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι εδράζεται σε μια λογική, σε ένα λογικό συμπέρασμα.
2: Κοιτάξτε, εδώ αυτό, υπάρχει ένα τέτοιο επιχείρημα. Καταρχήν να πω ότι είναι μια επιθετική δήλωση προς το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μπορεί κάποιος να έχει διαχωρίσει τη θέση του, να έχει τραβήξει έναν άλλο δρόμο. Δεν σπανίζουν τέτοιου τύπου δηλώσεις για κόμματα όμορα. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θεωρώ ότι η σημερινή δημοσκοπική εικόνα αδικεί τις δυνατότητες του χώρου μας και είναι απότοκο μιας πολιτικής εκφώνησης η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί στο δημόσιο λόγο και δεν βρίσκει και εύκολα υποστηρικτές. Δεν βρίσκει δηλαδή ανθρώπους από αυτούς που την ψήφισαν, άλλοι 10 μέρες μετά αποχώρησαν το κόμμα μας, αλλά τα πράγματα, ειδικά μετά την τελευταία εμφατική τοποθέτηση του Αλέξη του Τσίπρα στη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον κύριο Σόιτερ ήταν, τον κύριο Χατζηνικολάου ήταν η προηγούμενη, με συγχωρείτε κύριε
0: Χατζηνικολάου. Σε μένα ήταν πριν από την ίδρυση του κόμματος.
2: Ναι, ακριβώς. Απλά στην τελευταία συνέντευξη έκανα μια εμφατική δήλωση. Έκανε ρητό ότι όποιος θέλει να συναντηθεί μαζί του πρέπει να ακολουθήσει ένα δρόμο προσωπικής διαπραγμάτευσης. Εγώ δεν συμφωνώ και νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει και η περίοδος που το κόμμα μας εξέπεμπε μια θολούρα γύρω από τη στάση του και την παρουσία του στην επικείμενη εκλογική μάχη. Μετά και την τελευταία δήλωση πρέπει να ετοιμαστούμε καθαρά, μακάρι να καταφέρουμε και να πείσουμε δυνητικούς συμμάχους να συμμαχήσουμε και βεβαίως έχουμε υποχρέωση όλοι, όσο μάλλον όσοι έχουμε θέσεις ευθύνης και θεσμικές θέσεις, να έχουμε ξεκάθαρη
0: κύριε Παπά, θέση μας. Μήπως θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας ότι απευθυνόμενος σε νέα ευρύτερα κοινά από αυτά στα οποία απευθυνόταν μέσω ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο, ορισμένοι από εσάς που υπήρξατε υπουργοί του και βασικά του στελέχη, του δυσκολεύεται αυτή την προσπάθεια? Μήπως δηλαδή, να το πω τώρα έτσι πεζοδρομιακά, παραείστε αριστεροί και άκαμπτοι και δυσκολεύεται το να απευθυνθεί στον κεντρό χώρο?
2: Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ...
0: Ξέρω το απλοϊκά, αλλά είναι μάλλον έχει βάση το ερώτημα.
2: Απλά θα σας απαντήσω και εγώ. Σας λέω λοιπόν ότι με τη στελέχωση και τον πλούτο του ανθρώπινου δυναμικού, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να απευθυνθεί σε ευρύτερα στρώματα την περασμένη δεκαετία. Δεν μπορεί να σβήνουμε από την αφήγησή μας το τι έγινε μεταξύ του 2010 και του 2015. Εκεί είχαμε μια πορεία η οποία έπεισε κόσμο που ήταν πολύ πέρα και έξω από τις γραμμές μας να συμπαραταχθεί μαζί μας. Δεν καταφέραμε να χτίσουμε, είστε έμπειροι στο πολιτικό ρεπορτάζ, αυτό που λέμε κόμμα εξουσίας, δηλαδή κόμμα με πατήματα στην αυτοδιοίκηση, στο συνδικαλισμό, σε κάθε γωνιά όπου υπάρχει ενδιάμεση κοινωνική εκπροσώπηση. Τα άλλα κόμματα είχαν τέτοια χαρακτηριστικά. Και αυτό πληρώνουμε, κατά τη γνώμη μου.
1: Γιατί όμως... αυτό δεν μπορεί, αγαπητέ Νίκο, να το οικοδομήσει πατώντας και αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος του Τσίπρας με νέα πρόσωπα, με μια λογική και να ευελπιστεί κανείς ότι θα το κάνετε εσείς τώρα με καθυστέρηση?
2: Η ανανέωση των πολιτικών οργανισμών είναι κάτι αναγκαίο. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινάει μια άλλη προσπάθεια. Δεν έχει καταρτήσει πλήρες πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω βαθιά στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε υπηρετήσει και έχει και ο ίδιος ψηφίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θεωρώ το πιο πλήρες, το πιο επίκαιρο και αυτό που απαντά στα συσσωρευμένα προβλήματα. Δηλαδή, το πρόγραμμά μας και η πρόταση νόμου για την ακρίβεια είναι και τεκμηριωμένη και κοστολογημένη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εντάξει, περιμένω να δω. Δεν είναι και ανοιχτή στο διάλογο είμαστε, αλλά θα πρέπει να μιλάμε με όρους απόλυτης ειλικρίνειας. Έχει γίνει λοιπόν μια άλλη πολιτική επιλογή, με την οποία προσωπικά διαφωνώ και γι' αυτό είμαι αποφασισμένος να υπηρετήσω το χώρο ο οποίος έχει όλο αυτό το πλούτο των ιδεών, των προγραμμάτων και το απόθεμα για να επανασυσπυρώσει τον κόσμο της αριστεράς και να διεκδικήσει ένα ρόλο καθοριστικό και πρωταγωνιστικό.
0: Τώρα άκουσα τον κύριο Πολάκη, τον πρώην υπουργό, να αμφισβητεί ευθέως την σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, ουσιαστικά να τον καλεί να παραμερίσει και να θέτει ο ίδιος υποψηφιότητα για τον ηγετικό ρόλο και για την επόμενη μέρα. Πώς τα ακούσατε όλα αυτά, πώς τα σχολιάζετε?
2: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έχω πει και εγώ ότι ο Σοκράτης Φάμελος θα πρέπει να προσδιορίσει και ο ίδιος το ρόλο του, διότι έχει κάνει εισηγήσεις οι οποίες αν τις πάρει κανείς τις μετρητής, ο ίδιος απεμπολεί αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό μας. Με τα νέα δεδομένα, το ζητούμενο είναι ποια διάταξη μάχης θα μας οδηγήσει στην εκλογική διαδικασία. Και θεωρώ ότι οποιοδήποτε στην Προεδρία του είχε παραλάβει ένα κόμμα περί το 10% και το είχε φτάσει στο 1,5%, θα σκεφτόταν ο ίδιος καταρχήν πώς μπορεί να βοηθήσει για να περάσει σε μια νέα φάση το κόμμα. Τώρα εντάξει, έκανε μια παρέμβαση ο Παύλος Πολάκης, προφανώς έχει κάθε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να δηλώνει ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία. Έχω διατυπώσει τη θέση ότι εμείς πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο γρήγορα συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας. Ο χρόνος τρέχει. Άκουσα βέβαια και το ρεπορτάζ του κ. Δελατόλα που λέει ότι οι εκλογές πάνε προς τα πίσω. Θα είναι λάθος να νομίζουμε ότι έχουμε την πολυτέλεια της αναμονής και κυρίως θα είναι λάθος να παρατείνουμε μια συνθήκη στην οποία υπάρχει διπλή πολιτική υπηκότητα. Και για να μην παρεξηγηθώ, επειδή άκουσα πάλι την εισαγωγή σε ένα σχόλιο το οποίο έκανα σε ένα συνάδελφό σας, θέλω να καλέσω όλους να παραμείνουν στο κόμμα. Δεν καλώ κανέναν να φύγει, αλίμονο, το αντίθετο, αλλά με καθαρές κουβέντες. Ότι όταν θα πάρει
0: αλλά εγώ κάπου επιτροπή... άκουσα, ένα λεπτό, ναι, γιατί ναι. Κάπου άκουσα να λέτε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους όσοι φλερτάρουν εντός εισαγωγικών με το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα και ότι δεν γίνεται να πατάς με το ένα πόδι στο κόμμα Τσίπρα και να ψηφίζεις από την άλλη πλευρά στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα μάλιστα, κάπου διάβασα ότι απευθυνθήκατε στην κυρία Γεροβασίλη και στον κύριο Καλαματιανό.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τα στελέχη μας τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις και η αντιπρόεδρος της Βουλής ή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το επιθυμητό είναι να πούμε εδώ είμαστε, δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός με τη συμμαχία του και να μπει στη Βουλή με βάση τα νέα δεδομένα. Τι θα πρέπει να αποφευθεί όμως και θέλω να είμαι ευθύς. Να σας πω ένα παράδειγμα και θα σας το πω για έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμώ βαθύτατα. Και αυτό δεν είναι μια τυπική αυροφροσύνη. Και μιλάω για τη Μαριλίζα την Ξενογιανακοπούλου, η οποία αποχώρησε πριν λίγες μέρες από το κόμμα. Στην Κεντρική Επιτροπή όμως την προηγούμενη ψήφισε να μην κάνουμε καμία προεκλογική προετοιμασία. Δεν είναι λίγο, θα σας έλεγα, εκτός των
0: προβλεπόμενων... Τώρα δεν βρίσκεται τη λέξη, να την πω εγώ τη λέξη. Δεν είναι κανονικό. Να είσαι ήδη με τα δύο πόδια στο απέναντι κόμμα και να λες να μην ετοιμαστεί αυτό το οποίο...
2: Και να μένεις μέσα σε ένα άλλο για να...
1: Προετοίμαζε την αποχώρηση.
0: Και χρησιμοποίησα τη λέξη κανονικό γιατί την εκτιμώ κι εγώ.
2: Ευγενικό ήταν. Ευγενικότατο νομίζω κατά τη γνώμη μου. Και επειδή έχω ακούσει και τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων και παίρνουμε τις μετρητής και αυτή την άποψή του, ακόμα και τις δηλώσεις, τις δημόσιες που μας στεναχωρούν, δεν το κρύβω, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ άκομψο πλέον κάποιος να έρθει να ψηφίσει, να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο και σε δύο μέρες να αποχωρήσει. Δεν νομίζω ότι είναι...
1: Θεωρείτε αυτό ότι δείγμα... αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας είναι υποκριτικό, δηλαδή παρασκηνιακός ανακαίτοτε?
2: Θεωρώ ότι
1: γιατί
2: το εννοεί...
1: Γιατί μια έμεση μορφή.
2: Θεωρώ ότι το εννοεί. Ναι. Θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει μια άλλη πολιτική προσπάθεια, τη διατύπωσα τη διαφωνία μου και περιμένω βεβαίως καθαρές κουβέντες από όλους. Και απευθύνομαι σε όσους είναι αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, τους καλώ να παραμείνουν και να δώσουμε τη μάχη και να αξιοποιήσουμε όλο μας το οπλοστάσιο δεν έχουμε κι εμείς θέσεις ΕΣΕΒΕ, ψηφισμένοι είμαστε για να έχουμε θέσεις ευθύνης, υποχρεώσεις έχουμε, εντολή αυτή τη στιγμή υλοποιούμε και πρέπει να τη φέρουμε εις πέρας. Αυτό που πρέπει να αποφευθεί σε κάθε περίπτωση είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο κάποιοι έρχονται, ψηφίζουν να μην κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και σε δύο μέρες αποχωρούν. Και αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει και το
0: κύριε Παπά. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με δύο-τρία τελευταία ερωτήματα. Εγώ έχω και ένα ερώτημα για το αν υπάρχουν άλλες συνεργασίες που θα μπορούσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, με το ΠΑΣΟΚ ή με τη Νέα Αριστερά. Σε 3-4 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί.
2: Βεβαίως. Real FM

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη

Τρομερή ερμηνεία από τον Γιώργο Σαμπάνη. Όλοι έχουμε κολλήσει με αυτό το κομμάτι, όπως έχουμε κολλήσει και με το νέο κατάστημα της Pepco. Για παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Για παιχνίδια, για είδη σπιτιού, αλλά και για πολλές άλλες εκπλήξεις, είναι εδώ και μας υποδέχεται καθημερινά από τις 10 το πρωί. Στην οδό Μουτζουροπούλου και Ναβαρίνου, λοιπόν, απέναντι από τα Little. Μόνο για Pepco αγορές.

0: νομίζω θα ήμασταν εμείς εκτεθειμένοι αν αρνιόμασταν το ενδεχόμενο συνεργασίας. Έχουμε καταθέσει δημόσια μία πρόταση με 10 συν 1 σημεία προγραμματικά, τα οποία προτείνουμε ως βάση για ένα διάλογο, ούτε ως τελεσίγραφο, ούτε ως εκβιαστικό δίλημα, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στην συνθήκη στην οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα της παρουσίας μας και κυρίως τα της διάταξης μάχης. Με ποια διάταξη μάχης λοιπόν θα μπούμε στην εκλογική διαδικασία για την οποία πρέπει να προετοιμαστούμε. Οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν αφήνουν καμία αμφιβολία περί αυτού και είναι πάρα πολύ θετικό ότι συνεδριάζει η Κεντρική μας Επιτροπή και μπορεί τα πράγματα να τα βάλει κάτω με ψυχραιμία και ρεαλισμό.
1: Τώρα, μια τελευταία ερώτηση. Εάν έχετε χρόνο μπροστά σας 10 μήνες να συγκροτηθείτε σε ένα φορέα που θα διεκδικήσει την παρουσία του στο πολιτικό σκηνικό, προφανώς η ατζέντα δεν πρέπει να είναι τα σοκομματικά, γιατί ενδιαφέρει τον άλλον. Τώρα, αν εσείς έχετε τσακωθεί, έχετε διαδίκτυο. Είναι η ατζέντα που η κυβέρνηση έχει τη δυσκολία, είναι η οικονομία. Είναι η ακρίβεια. Έχετε και μια καλύτερη ιδέα από αυτές τις τελευταίες που ακούσαμε, οι οποίες δεν έχουν αποδώσει?
0: Είμαστε το κόμμα το οποίο έχει συγκροτημένη, κοστολογημένη πρόταση και για την ακρίβεια από το 2024, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και για τη μεταρρύθμιση τη φορολογική, η οποία ελαφρύνει εισοδήματα μέχρι των 200.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτά δυστυχώς με τα προβλήματα τα εσωτερικά μας έχουν επισκιαστεί. Δεν φταίει η δημοσιογραφία για αυτό. Φταίει ο τρόπος με τον οποίο κορυφαία στελέχη επέλεξαν να λειτουργήσουν. Στη συνθήκη λοιπόν αυτή πρέπει να επανέλθουμε με αρχή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να δούμε πώς ανεβαίνουμε εκεί πέρα, να δούμε ποιες είναι οι διαθέσεις όλων με καθαρές κουβέντες και επειδή κανείς δεν έχει πάρει εντολή να αποκρύψει αυτό το πρόγραμμα και να μην διεκδικήσει την ενίσχυση του χώρου μας στη βάση αυτού του προγράμματος, θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα επόμενα καθαρά μας βήματα.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, Υπουργέ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα,

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Κυρία Νικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές του Real FM. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Είδαμε, Υπουργέ, ωραία βιντεάκια από τη Σύρο στο μπάσκετ, μη ενταγμένα στην προεκλογική περίοδο.
0: Καλά, τον είδα ότι κρατάει τη φόρμα του. Είδα κάτι τρίποντα, δεν τον περίμενα ακόμη.
2: Κρατάει και κάποια κιλά όμως, να το λέμε κι αυτό.
0: Από αυτά κρατάμε όλοι πλέον, δυστυχώς.
1: Ακούστε, το 2003-2004 ολοκλήρωσα την μπασκετική μου καριέρα και στους συλλόγους και στις εθνικές ομάδες. Και ξέρετε, ο Μπόμπιράς μου δεν είχε την ευκαιρία, μια που είναι 5 χρονών, να με δει ποτέ να παίζω μπάσκετ.
0: Σωστό.
1: Οπότε ο Γιώργος Πρίντεζης κάθε χρονιά με καλούσε ο άνθρωπος στη Σύρο για αυτό το φανταστικό event που διοργανώνει και δόθηκε μια ευκαιρία τώρα. Με ένα πολύ ωραίο τρόπο να δώσουμε και ένα μήνυμα στα νέα παιδιά ότι πρότυπα μπορούν να υπάρχουν και μεταξύ αυτών των εξαιρετικών αθλητών. Και μπορούμε να βρούμε και έναν τρόπο να αφήσουμε στην άκρη και τα κινητά και το ίντερνετ και τις τηλεοράσεις και να βγάλουμε τα παιδιά μας έξω στον αθλητισμό. Ένας πολύ ωραίος τρόπος να μεγαλώνουν τα παιδιά.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
2: Τώρα, μια που είπαμε τη λέξη προεκλογικά, μου φαίνεται ότι έχετε απλώσει λίγο παραπάνω τον τραχανά της προεκλογικής ετοιμότητας, με την έννοια ότι ο Μητσοτάκης γυρίζει γύρω-γύρω, φυλάει μωρά, αγριές, γυναίκες, μεγάλες, μικρούς κλπ. Και αυτό δεν συνάδει με το ότι θα πάει οι εκλογές τον Ιούνιο, Μάιο-Ιούνιο του 2027.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ο ίδιος έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι είναι θεσμικός και ότι προσπαθεί να εξαντλεί, αν θέλει, τα περιθώρια του πλαισίου του να κυβερνηθεί η χώρα και να κρυφθούμε εκ του αποτελέσματος. Έχω ξαναπεί όμως και θα το πω και για μία ακόμη φορά ότι κακά τα ψέματα, τώρα έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Τώρα αν θα είναι 2-3 μήνες μετά ή 1-2 μήνες πριν, δεν μπορώ να το πω αυτό, θα το πει ο ίδιος όταν κρίνει ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες. Σε κάθε περίπτωση, δεν νομίζω ότι έχει σταματήσει ή έχουμε σταματήσει όλα αυτά τα 7-7,5 χρόνια να εργαζόμαστε, να περιοδεύουμε, να μιλάμε στον κόσμο, στην περιφέρεια, στα αστικά κέντρα. Η εικόνα που εγώ έχω είναι

0: μιας μόνιμης προσπάθειας να επικοινωνηθεί το έργο μας στον κόσμο. Άλλες φορές είναι επιτυχημένο αυτό, άλλες φορές όχι τόσο επιτυχημένο.
1: Τώρα εγώ θα προσγειώσω τη συζήτηση σε αυτό που ξέρω ότι ενδιαφέρει χιλιάδες ακροατές μας. Στο τι γίνεται με τις τιμές των εισιτηρίων στην ακτοπλοεία. Διότι μπαίνουμε σε περίοδο διακοπών, είμαστε στην 1η Ιουλίου και όλοι ενδιαφέρονται για το αν θα μπορέσουν να πάνε σε κάποια νησιά ή αν αντίθετα θα πρέπει να επιλέξουν τουριστικούς προορισμούς στην υπηρετική Ελλάδα λόγω του κόστους των εισιτηρίων.
0: Ακούστε κύριε Χατζηνικολά, τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν ανεβεί οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παρότι πέρσι είχαν ανακοινωθεί πριν την έλευσή μου 15% αυξήσεις και φέτος είμαστε μέσα σε ένα πόλεμο, σε δύο πολέμους, σε ενεργειακή κρίση, σε πληθωρισμούς κλπ. Είναι ένα πολύ μεγάλη, αν θέλετε, προσπάθεια της στήριξης ελληνικής κοινωνίας, ένα λαϊκό μέσο, μέσο μαζικό, τα ferry boat και ακτοπλοεία για να πηγαίνουν οι Έλληνες στα νησιά μας, οι νησιώτες να γυρίζουν στην υπηρετική χώρα και ο τουρισμός που είναι σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολυτέλεια σε καμία των περιπτώσεων. Ανάγκη είναι για τους Έλληνες και η ελληνική κυβέρνηση και φυσικά το Υπουργείο Ναυτιλίας φρόντισε αυτά τα δύο χρόνια να δώσει τη δυνατότητα στην ακτοπλοεία που τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα λόγω των καυσίμων, έτσι ώστε να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Τα αντίθετο μάλιστα. Από χτες ανακοινώθηκαν και εκτόσεις, ειδικά στα ταχύπλα από 24-42%, και αυτό δείχνει ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί στην ακτοπλοεία και δίνει τη δυνατότητα σε ελληνικές οικογένειες σε παρέας των τριών ή και πάνω να προγραμματίσουν με εκτόσεις τα ταξίδια τους στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με την αγορά σε μια προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε και να διευκολύνουμε τον κόσμο και την κοινωνία και ειδικά τους Έλληνες.
2: Αυτός ο θετικός για την κοινωνία ανταγωνισμός μεταξύ των ακτοπλών μήπως έχει και μια άλλη όψη που πρέπει να τη δούμε, δηλαδή αν δημιουργηθούν ολιγοπόλια και κλείσουν οι μικροί, πώς θα πηγαίνουν και αν έχουν διάθεση οι μεγάλοι παίκτες να πηγαίνουν στα νησιά το χειμώνα, το Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη, μικρά νησιά τα οποία έχουν ανάγκη τη σύνδεση με την Αθήνα, με τα άλλα κέντρα του Αιγαίου.
0: Είναι μια εύστοχη παρατήρηση, κύριε Δελατόλα. Θα σας πω ότι είναι μια ιδιωτική αγορά και άρα είναι με τις κανόνες ελεύθερης οικονομίας. Απ' την άλλη, πράγματι υποκαθίσταται και το κράτος στις χειμερινούς μήνες λόγω της υποχρέωσης που έχουμε συνταγματικής και νομοθετικής από Ευρώπη και Ελλάδα να διασυνδέουμε τα νησιά μας με την υπηρετική Ελλάδα και την υπηρετική Ευρώπη. Και είναι και κάτι το οποίο κάνουμε πολύ αγάπη στους νησιώτες μας. Οι συνθήκες πρέπει να είναι τέτοιες έτσι ώστε να πολλαπλασιάζονται οι διαδρομές και οι δυνατότητες διασυνδέσεων των νησιών μεταξύ τους και των νησιών με την υπηρετική Ελλάδα. Γι' αυτό και αυξήσαμε και τις άγονες γραμμές, τη χρηματοδότηση. Την κάναμε κλειστή σε διαγωνισμό για 4 χρόνια για να υπάρχει προβλεψιμότητα και στήριξη όπως ήθελε όλη η αγορά και οι δήμαρχοι και τα επιμελητήρια και οι φορείς και τα ξενοδοχεία και αεροπορικές και ακτοπλοϊκές. Προσπαθούμε να σχεδιάσουμε για όλο αυτόν τον κόσμο και από 150 εκατομμύρια το χρόνο έγινε 168 εκατομμύρια το χρόνο για τις άγονες γραμμές για να στηριχθούν ακριβώς όλα αυτά τα νησιά μας. Είναι νησιά τα οποία είναι διαμάντια για μας, είναι πλεονέκτημα νησιωτικότητα, είναι πατριωτικό μας καθήκον και όπου κυματίζει η σημαία μας στο μπλε του Αιγαίου ξέρω ότι σηκώνει τη τρίχα όλων και με πολύ αγάπη σκύβουμε όλοι πάνω από αυτό.
1: Ασφάλεια στην ακτοπλοεία, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται? Βλέπουμε κάθε τόσο βίντεο σε δύσκολες καιρικές συνθήκες με τα πλοία να δυσκολεύονται να προσεγγίσουν στα παμπάλαια λιμάνια που υπάρχουν στα νησιά μας κλπ.
0: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει 1.300 έκτακτους ελέγχους. Ποτέ δεν έχουν ξαναγίνει τόσοι πολλοί έλεγχοι. Σπάσαμε και το περσινό ρεκόρ σε πλοία της ακτοπλοείας, σε ημερόπλοια, σε παντόφλες, σε τουριστικά πλοία, σε πορθμία, όπως και άλλου είδους έλεγχοι. Στις εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν water sports και όπου υπάρχει σχέση με λιμάνια ή λουωμένους, η ασφάλεια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Πάνω απ' όλα έχω ζητήσει από τη στρατιωτική ηγεσία τον κύριο αρχηγό του λιμενικού σώματος και όλους τους λιμενάρχες, εκεί εκτόσεις δεν υπάρχουν, κύριε Χατζηνικολά, σε αυτό. Το αντίθετο. Υπάρχει αυστηρότητα και πλαίσιο και νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής, έστω και μίας ανθρώπινης ζωής, πόσο σημαντική είναι. Άρα σε αυτό είμαστε πολύ αυστηροί, πολύ μεθοδικοί και πέρσι και φέτος. Και παρακαλώ πάρα πολύ, με σεβασμό θέλω η λιμενική μας στον κόσμο και στην κοινωνία που θέλει να ταξιδέψει, στους τουρίστες, στους Έλληνες, στους νησιώτες βεβαίως. εκτιμώντας και σεβόμενοι ότι θέλουν να φτάσουν νωρίς και γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία στον προορισμό τους, αλλά όταν τίθεται θέματα ασφάλειας, ακούμε τους λιμενικούς μας και τους λιμενάρχες μας και πειθαρχούμε όλοι, παρακαλώ, είναι για το κοινό καλό.
2: Να πω ότι επειδή ταξιδεύω πολύ τακτικά, βλέπω την πραγματική υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάνουν οι λιμενικοί να βοηθήσουν τον κόσμο στα λιμάνια. Θα ρωτήσω όμως κάτι που νομίζω είναι στη δικαιοδοσία σας και το έλεγα προχθές στον Νίκο. Ποιος έχει αυτή την ιδέα να φεύγουν από το λιμάνι της Ραφίνας κάθε 10 λεπτά πλοία όταν το λιμάνι δεν αντέχει αυτές τις ταυτόχρονες αφιξοαναχωρήσεις, με αποτέλεσμα να βγω προχτές από το πλοίο παρατέταρτο και να φύγω από το λιμάνι 10.30. Θέλω να πω ότι αυτό, καταλαβαίνω τον ανταγωνισμό, ένας 10 λεπτά άλλος, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί όταν ένα λιμάνι δεν έχει αυτές τις προδιαγραφές. Αν το Πειραιάς είναι μεγάλο, έχεις μια δυνατότητα.
1: Τώρα για τη Ραφίνα, λες.
2: Τη Ραφίνα, λέω. Το δεύτερο λιμάνι της χώρας έβαξε να χωρίσεις. Η κατάσταση, Υπουργέ, είναι τραγική.
1: Γιατί είναι μαζεμένα τα δρομολόγια το ένα.
2: Και 20 και τέταρτο και μισή παρά 20.
1: Και πίζει το λιμάνι.
2: Πίζει το λιμάνι. Πώς θα μην πήξει το λιμάνι.
0: Καταρχάς ο νόμος. Ποιος το λέει, ο νόμος. Ποιος εφαρμόζει τον νόμο, ο κύριος λιμενάρχης. Και επιβλέπεται από την στρατιωτική ηγεσία του λιμενικού σώματος. Τι λέει ο νόμος, ο νόμος λέει ότι οποιοδήποτε μπορεί να δηλώσει από το ακτόπλο σε ένα λιμάνι και γίνονται αυτοί οι χειρισμοί που απαιτείται με βάση την ασφάλεια. Και προσέξτε, κανείς δεν έχει έρθει να το αντικρούσει αυτό. Σας επαναλαμβάνω. Συστήνω σε όλους προσοχή. Σε ακτοπλώους, ιδιώτες και λοιπούς σχολιάζοντες. Με ασφάλεια και τέτοια χρονοδιαγράμματα έτσι ώστε αυτή να τηρείται. Όσο λοιπόν το λιμενικό σώμα και η ελληνική ακτοφυλακή αυτό το επιβλέπουν και αυστηρά το ελέγχουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, αν μου πείτε τις μέρες που έχει Μποφόρ, αν υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στα συμβατικά πλοία στα χύπλα ή αν δένουν με κάποιες διαφορές μισάωρου ή 45 λεπτού ή 20 λεπτού κλπ. Και εκεί με πρόνοια των λιμεναρχών σε κάθε λιμάνι.
2: Ισχύει η πρόνοια, ισχύει. Εγώ λέω το πήξιμο που γίνεται και δεν εξυπηρετείται ο κόσμος.
0: Και θυμίζω, κύριε Δελατόλα, ναι, ότι το αντίθετο ίσχυε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν έχετε πλοία, δεν πάνε στα λιμάνια, δεν εξυπηρετείται ο κόσμος, δεν φτάνουν παντού. Μια διαδρομή την ημέρα, γκρίνια οι δήμαρχοι, γκρίνια τα λιμενικά ταμεία, τα επιμελητήρια, οι ξενοδόχοι κλπ. Έχουμε επιτύχει λοιπόν να έχουμε διαδρομές παντού. Τώρα, αν μου πείτε είναι εύκολη η πρόσβαση στο λιμάνι της Πάρου να κατέβουν τα αμάξια, να είναι έτοιμα για να φύγει στην ώρα του σε ένα πλοίο κλπ. Εύκολη δεν είναι, γι' αυτό και κάνουμε συσκέψεις με τον κύριο δήμαρχο, με τον λιμενάρχη, με τους φορείς, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, ποιοι θα ανοίξουν, τι θα γίνει στον καιρό, τι θα γίνει στο νοτιά, τι θα γίνει στο βοριά, τι στην Άξο, τι στην Τίνο, τι στη Σύρο. Και επισημαίνω και το θέλω εγώ αυτό. Mm-hmm. Και στα social media και παντού και οι ιδιώτες κατά περίπτωση τις εμπειρίες τους και προσαρμοζόμαστε και ως προς αυτό. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε κάθε πρόταση. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι ο λιμενικό σώμα κάνει πολύ επαγγελματικά τη δουλειά του.
1: Τώρα, να κλείσουμε με πολιτικό ερώτημα. Ο Αντώνης Δελατόλας έκανε ένα σχόλιο χθες εδώ, το οποίο συμφωνώ ότι αυτή η πρόωρη προεκλογική εκστρατεία, αν πράγματι οι εκλογές γίνουν το 27, είναι πρόωρη, οδηγεί και στο κατέβασμα των μολυβιών στα γραφεία των υπουργών. Κατεβαίνουν τα μολύβια, ασχολούνται όλοι με την επανεκλογή τους. Θέλω να σας ρωτήσω αν πράγματι αυτό συμβαίνει και σε ποιο βαθμό και αν έχετε πιστεί οι υπουργοί από την συζήτηση με τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι πράγματι πάμε για κάλπες το 27 και όχι τώρα το φθινόπωρο.
0: Έχω να κάνω τρία σχόλια σε αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και το δέχομαι να κλείσουμε. Θα με ξανακαλέσετε μία άλλη φορά.
1: Βεβαίως,
0: το πρώτο σχόλιο είναι ότι εγώ είμαι κάθε εβδομάδα όχι στην εκλογική μου περιφέρεια, στην Α Αθήνα, στην καρδιά της πρωτεύουσας. Φυσικά είμαι και εκεί, αλλά κυρίως στα νησιά μας και εκεί που απαιτείται η δουλειά και η προσπάθεια από τη θέση την οποία έχω. Και είναι τεράστια η ευκαιρία αναπτυξιακά από τα επαγγέλματα της θάλασσας, συν τις επενδύσεις στην ενέργεια που έχουν να κάνουν με τα λιμάνια, με τα ναυπηγεία, με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τον εμπορικό κόσμο σε κάθε λιμάνι και τα επαγγέλματα της ναυτιλίας αμυγός, να δώσουμε ελπίδα και όραμα και πολύ καλά πληρωμένες δουλειές τα παιδιά μας και την επόμενη γενιά. Αυτός είναι ένας στόχος και ένα όραμα για το επόμενο ατέρατο του αιώνα για τις κοινωνίες και τις πόλεις μας. Έμποροι ήμασταν κάποτε πριν γίνουμε δημόσιοι υπάλληλοι. Γίναμε κρατεοί και δυνατοί παντού, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, γιατί ακριβώς ενισχύσαμε τις πόλεις μας που βρέχονται από θάλασσα τα λιμάνια μας και στραφήκαμε σε αυτό. Καλό λοιπόν τους συμπολίτες μας και την ελληνική οικογένεια να το ξανασυζητήσει αυτό με τα παιδιά της για τα επαγγέλματα της θάλασσας. Το ένα σχόλιο είναι αυτό, άρα τη δουλειά μας την κάνουμε και με το παραπάνω και ο καθένας, αν θέλετε, κρίνεται. Τώρα, επειδή δεν ξεκινήσαμε καλά το μήνα, έχω να κάνω δύο σχολιασμούς. Ο ένας έχει να κάνει με τρεις συναδέλφους, τον Σάββατο Αναστασιάδη, τον κύριο Ιακίμοβιτς και την Αφροδίτη την Νέστορα, που η μαμά της είναι διασυλλομένη στην ΜΕΘ αυτή τη στιγμή. Γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν πολιτικό ακτιβισμό και καλαμπούρι με δίθεν μολότοφ ή τρικάκια ή οτιδήποτε το οποίο δεν κάνει ζημιά και δεν προκαλεί πρόβλημα. Και αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν άνθρωποι και έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στο Μιχάλη Χρυστοχοίδη, αλλά είναι πλέον θέμα τιμής να συλληφθούν αυτοί και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη με αυστηρές ποινές.
2: Σωστά.
0: Το δεύτερο που είναι σοκαριστικό και δεν έχουμε ξεπεράσει όλη τη γειτονιά, γιατί εγώ είμαι Πετραλωνίτης, είναι αυτό που έγινε στα κάτω Πετράλωνα.
2: Έλεγε ο Νίκος να ρωτήσουμε και γι' αυτό. Για πείτε μας.
0: Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ δεν θα δείξω με το δάχτυλο και θα πω ποιος έχει ευθύνη ή δεν έχει. Αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Σε μια γειτονιά που κυκλοφορεί κόσμος, παιδάκια, γονείς, μαμάδες, παππούδες. Κινδύνευσαν όλοι αυτοί συν τους εργάτες, συν τους πυροσβέστες, τους διασώστες και όλους αυτούς. Και από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα στην καρδιά της Αθήνας. Αυτό είναι άκρως προβληματικό, ανησυχητικό, ανθρώπινα το λέω. Ανθρώπινα πραγματικά, δεν, επαναλαμβάνω, δεν είναι εδώ blame game. Αυτό θα το βρει η δικαιοσύνη ποιος φταίει. Αλλά δεν είναι απλό να βλέπει κανείς, δεν είμαστε τριτοκοσμική χώρα, να καταραίει σαν τραμπουλόχαρτο μία κατασκευή.
1: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κύριε Κικίλια. Καλημέρα.
1: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί θα είμαστε πάλι εδώ με τον Αντώνη Δελατόλα. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Ο πρόεδρος του

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε αλλαγή των προβολέων με σύγχρονο φωτισμό LED, προχώρησε ο Δήμος Τρίπολης στο υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ του ΔΑΚ Τρίπολης. Πιο δυνατό φως, καλύτερες συνθήκες για όσους αθλούνται, σχολίασε η αντιδήμαρχος Θεοδώρα Σταθούλη. Με αντικείμενο την εκλογή Προεδρίου και Περιφερειακής Επιτροπής, συνεδριάζει 4 το απόγευμα το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου. Λεπτομέρειες στο arkadianet38.gr. Έχοντας στόχο τη στήριξη των οικογενειών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά στην ενεργοποίηση νέας χρηματοδοτικής πρόσκλησης συνολικού προϋπολογισμού 4,1 εκατομμυρίων ευρώ. Σε 5 προσλήψεις για την καταπολέμηση του δάκου προχωρά η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας από σήμερα έως τις 7 Ιουλίου οι αιτήσεις πρόσληψης. Στην εκδήλωση στο Λουτράκι με θέμα «Λέμε όχι στις ανεμογεννήτριες στα Γεράνια», συμμετείχε ο επικεφαλής ομάδας πρωτοβουλίας Δόριζα SOS Τάκης Παπούλιας. Αναλυτικά στο arkadianet38.gr. Από σήμερα τίθενται σε εφαρμογή νέες επιβαρύνσεις που επηρεάζουν τις ηλεκτρονικές αγορές από πλατφόρμες όπως το Temu και το Sein, αλλάζοντας το τελικό ποσό που θα πληρώνουν πολλοί καταναλωτές στις παραγγελίες τους.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Λίγες ημέρες απομένουν πλέον για την έναρξη της προετοιμασίας του Αστέρα Άκτορ, καθώς τη Δευτέρα οι Κιτρινομπλέ θα επιστρέψουν στη βάση τους. Ο 20χρονος αριστερός μπακ Χρύσανθος Γκέζος θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία στον Αστέρα Άκτορ, πραγματοποιώντας το επόμενο βήμα στην καριέρα του.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Ζέστη, αραιή συννεφιά και ενδεχόμενο βροχή στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
12: Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
13: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
12: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
13: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
12: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
13: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
14: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
15: Ο Θόδωρος.
16: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
12: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
16: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Χαίρετε και καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και καλό σας μήνα. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο της εκπομπής ASC σε απέξω. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Μπήκε ο Ιούλιος, ο μήνας Ιούλιος, όπου βέβαια αρχίζει και το καλοκαίρι, κάνει αισθητή την παρουσία του και λόγω ζέστης, αλλά και λόγω του ότι αρχίζουν σιγά σιγά οι θερινές διακοπές για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα και όχι μόνο. Και λέμε του ιδιωτικού τομέα γιατί του δημοσίου τομέα οι υπάλληλοι, κάποιοι ήδη έχουν μπει σε καθεστώς, θα λέγαμε, εντός εκτός αγωγικών διακοπών, ας πούμε εκπαιδευτικοί, ουσιαστικός. Άλλοι, τις κανονίζουν, είναι κυλιόμενες είναι. Οπωσδήποτε όμως ήθιστε το δημόσιο το καλοκαίρι να λειτουργεί λίγο πιο χαλαρά, να μου πείτε γιατί τι γίνεται το χειμώνα. Εντάξει, λίγο πιο χαλαρά από ότι το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Αλλά φέτος βέβαια υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Έχουμε προεκλογικές δραστηριότητες σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο από το κυβερνών κόμμα. Όταν το κυβερνών κόμμα έχει εκλογικές δραστηριότητες, απασχολεί και άλλους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να είναι απίκο. Βέβαια και τα άλλα κόμματα σιγά σιγά μπαίνουν στο mood ή στο mode, αν θέλετε, των προώρων από ό,τι φαίνεται εκλογών, γιατί όλο και αυξάνονται και πληθύνονται οι φήμες ή οι διαρροές ότι θα έχουμε εκλογές το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Είπαμε τι σημαίνει αυτό για την Τρίπολη χτες. Δεν είναι και ότι καλύτερο το timing, αλλά εντάξει, okay, μπορεί να έχει και, αν γίνει αυτό τελικά, αν υλοποιηθεί αυτή η φήμη, θα μπορεί να έχει και ευεργετικές συνέπειες, δηλαδή να έχει πολύ περισσότερο κόσμο, ας πούμε, η Τρίπολη το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, το οποίο δεν είναι καθόλου, μα καθόλου κακό. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των εκδηλώσεων έχουμε απόψε την πρώτη εκδήλωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του κόμματος δηλαδή που ίδρυσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, στην Τρίπολη, 7:30 το βράδυ, στα Κλωνατζίδικα. Παρουσία της κυρίας Θεόνης Κουφονικολάκου, μεταξύ άλλων, που είναι η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Στο μεταξύ ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Κεκίλια, τον Υπουργό Ναυτιλίας, λίγο πριν στην εκπομπή του κυρίου Χατζηνικολάου, των κυρίων Χατζηνικολάου και Δελατόλα, στο Real, που ακούτε φυσικά αποκλειστικά στην Αρκαδία, από τον Αρκαδία 938. Ακούσαμε τον κύριο Κεκίλια να λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι θεσμικός, λέει, και άρα θα κάνει τις εκλογές στην ώρα τους. Από πού ακριβώς προκύπτει ότι είναι θεσμικός ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ξέρουμε. Πραγματικά δεν ξέρουμε. Δηλαδή, είναι ανέκδοτο να υποστηρίζει κάποιος ότι είναι θεσμικός ο κ. Μητσοτάκης μετά από όλα αυτά που έχουμε δει, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, την τελευταία σεζόν. Άραγε, ποιο είναι το πιο θεσμικό από όλα? Οι υποκλοπές, ο ΠΚΠΕ, οι εξεταστικές επιτροπές ανέκδοτο της Βουλής, οι διαδικασίες, ας πούμε, στη δίκη των Ντεμπών που επίσης εξελίσσεται σε ανέκδοτο? Ποια είναι η θεσμικότητα, οι τροπολογίες και οι νομοθετικές ρυθμίσεις για να διορθώσουμε λάθη που κάναμε ή για να επιβάλλουμε την εφαρμογή διατάξεων οι οποίες έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως έγινε, ας πούμε, στην τοπική αυτοδιοίκηση παλαιότερα, βέβαια, όχι την τελευταία σεζόν? Ποια είναι η θεσμικότητα ακριβώς, για να καταλάβουμε, δηλαδή, ρε παιδί μου, τι εννοούμε θεσμικότητα στην Ελλάδα?

Επίσης, σε θεσμικότητα είναι το ρεκόρ αποχωρήσεων ή παρετήσεων, είτε έγιναν οικειοθελώς είτε επιβλήθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια, τα 7 χρόνια, ρεκόρ. Καλά, έχουμε και άλλες πρωτοτυπίες, μην τις αναφέρουμε πάλι. Επίσης, ποια είναι η θεσμικότητα, τα 44 στελέχη της κυβέρνησης, τα οποία είτε είναι υπόδικα, είτε φέρεται να εμπλέκονται, και θα δούμε στο μέλλον αν θα κατηγορηθούν κιόλας, αν θα υπάρχει δηλαδή κάποια έρευνα και μετά διαδικασία δικαστική. Ποια είναι η θεσμικότητα ακριβώς. Και για του λόγου του αληθές θα πάμε σε λίγο στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, το οποίο δεν είναι δικό της, είναι η έρευνα του ΟΣΑ. Δεν ισχυρίζεται η ίδια το ότι βγαίνουν αυτά τα, υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα στην κοινή γνώμη της Ελλάδος, προκύπτουν από την έρευνα. Στα τάρταρα η εμπιστοσύνη των πολιτών, λοιπόν, για μια σειρά από θεσμούς. Πολιτικά κόμματα, 15% εμπιστοσύνη. 15%. Αυτό είναι επικίνδυνο και για το πολίτευμα, βέβαια. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 2023-2025. Το 64% των συμμετεχόντων δηλώνει χαμηλή ή καθόλου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το 64%. Λίγο είναι. Ενώ η πλειοψηφία δηλώνει δυσαρεστημένη από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Και να μου πείτε γιατί, παλιά τι δήλωναν ευχαριστημένοι. Όχι, αλλά τόσο χαμηλά ποσοστά σπάνια είχαμε δει. Πρέπει να πάμε στο 89 και τότε δεν γινόντουσαν και έρευνες του ΟΣΑ. Η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη 39%. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Πιθανώς να προκύπτει αυτό από κάποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης που συμφωνούσαν σε εισαγωγικά με την κοινή περί δικαίου αίσθηση, θα λέγαμε. Δημόσια διοίκηση 24% εμπιστοσύνη. Αυτοδιοίκηση 29%. Πάλι καλά. Κοινοβούλιο 25%. Πάλι καλά. Και μέσα ενημέρωσης 18%. Μετά τα πολιτικά κόμματα, τα μέσα ενημέρωσης είναι ο δεύτερος χειρότερος ως προς την εμπιστοσύνη των πολιτών θεσμός στην Ελλάδα. Και πείτε μου τώρα, αν δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Αν και αδικούνται τα μέσα ενημέρωσης κατά την ταπεινή μας άποψη, και δεν το λέμε γιατί είμαστε μέσα ενημέρωσης ή ότι εργαζόμαστε για μέσα ενημέρωσης κτλ. Αδικούνται τα μέσα ενημέρωσης γιατί έχουν συνδυαστεί ή έχουν ταυτιστεί στη συνείδηση, στην κοινή συνείδηση, στη συνείδηση των πολιτών αν θέλετε, με κόμματα ή με άλλα συμφέροντα. Και δυστυχώς η κοινή γνώμη, ξέρετε πώς λειτουργεί, δεν ακούει, δεν εξετάζει, έχει κάποιες διαμορφωμένες αντιλήψεις για κάποια πράγματα και αυτές οι αντιλήψεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουν. Και κατά το περίφημο που είχαμε παλαιότερα, που είχε στυλιτευτεί τότε, είχε γίνει meme, είχε γίνει viral κλπ. Που είχε την ατάκα που είχε πει ο κύριος Τσίπρας σχετικά με τη Λέσβο και με τη Λίνη κτλ. Και επίσης για τα σύνορα, ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα κτλ. Εδώ ο κύριος Ταχιάους δήλωσε: η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Προφανώς είναι υπηρετική, είναι κέντρο της Ελλάδας η Θράκη. Κατά τα άλλα κόπτονται για το δημογραφικό και θωρακίζουν τα σύνορα και παραμένει υπουργός, λέει η Δημοκρατία, παρότι είπε αυτό.

Ελεύθερος Τύπος. Στο φετινό μηχανογραφικό οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ, ναι. Μητσοτάκης, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές. Γκάζι στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 2027. Το γκάζι θα έρθει τώρα Ιούλιο-Αύγουστο. Σω να σοβαρευτούμε λίγο. Προφανώς τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές. Θα λέγαμε ότι την περίοδο των διακοπών επιτείνονται τα προβλήματα. Αλλά γιατί ποτέ σας απασχόλησε αυτό για να σας απασχολήσει φέτος? Επειδή θα έχουμε εκλογές έτσι και αλλιώς μετά από αυτό το καλοκαίρι, τώρα ξαφνικά τέτοιες αντιλήψεις? Μα γιατί? Λαϊκισμός είναι αυτό, ε. Ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων στην Ελλάδα, έτσι, για την Οδύσσεια του Νόλαν. Έχουν ήδη αγοραστεί 10.000 εισιτήρια, στις 16 Ιουλίου η πρεμιέρα. Έτσι, μπράβο ρε παιδιά. Μήπως περάσουμε εκείνη τη... σε εισιτήρια εκείνο το πράγμα. Ξέρετε ποιο είναι το πράγμα. Άλλωστε εν μέρη και εμείς χρηματοδοτήσαμε την ταινία αυτή μέσω Εκομέδη. Ιουλίου σε κάθε περίπτωση κάνει πρεμιέρα η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν και μπορείτε από εδώ να σας πούμε να πάτε να τη δείτε, να την παρακολουθήσετε είτε στο Ναύπλιο είτε και στο Άργος, εφόσον βέβαια εδώ το Σινεβίλ δεν θα είναι ανοιχτό, εκτός αν γίνει καμιά έκπληξη. Έξτρα μισή εθνική σύνταξη από τα επαγγελματικά ταμεία. Έξτρα. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Συμπλήρωμα παροχών 200-300 ευρώ για μισθωτούς και επαγγελματίες, ελεύθερη ένταξη και η μεταφορά δικαιωμάτων. Και δύο μέρες έτριζε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, αυτή που κατέρευσε. Τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. Δηλαδή έπεφτε και τους χτυπούσαν τα κουδούνια να βγουν έξω. Ευτυχώς που δεν είχαμε περισσότερα προβλήματα, λόγω του γεγονότος ότι αυτοί που έμεναν το είχαν καταλάβει ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν ήταν μέσα.

Και πετυχημένο το μοντέλο ΑΔΕ, λέει ο Ελεύθερος Τύπος βέβαια, πληρώθηκαν 680 εκατομμύρια αγροτικών επιδοτήσεων. Τι λέτε, πήγαν εκεί που έπρεπε ή πάλι τίποτα κτηνοτρόφοι, μη κτηνοτρόφοι, μη αγρότες. Γιατί καθίστε, μη βιάζεστε, το ότι πληρώθηκαν 680 εκατομμύρια συνέβαινε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πληρωνόντουσαν. Το πού πληρωνόντουσαν είναι το θέμα. Γι' αυτό μην προτρέχετε, θα εκτεθείτε. Τι μην προτρέχετε βέβαια, τι λέμε κι εμείς, αφού αυτό είναι ανακοίνωση του Υπουργείου. Η διαρροή του Υπουργείου δεν είναι κανένα ρεπορτάζ, δηλαδή, για να πούμε ότι έγινε ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε και στα νέα. Η οποία εφημερίδα έχει βέβαια και το γεωπολιτικό θέμα της, πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Ρούμπιο ή Χέγκσεθ στην Αθήνα. Από τη σκύλα στη Χάριβη δηλαδή. Πληροφορίες για ολιγόρη επίσκεψη ανώτατου αμερικανικού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν από τις 7 Ιουλίου. Τώρα ο κύριος Ρούμπιο είναι υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Χέγκσεθ, αν δεν ξέρετε, είναι υπουργός πολέμου των ΗΠΑ. Δεν υπάρχει πλέον υπουργός άμυνας, είναι υπουργός πολέμου, έτσι μετονόμασε το Υπουργείο ο Ντόναλντ. Τώρα, αν έρθει ο κύριος Ρούμπιο, μια χαρά. Αν έρθει ο κύριος Χέγκσεθ, θα προτείναμε να κλείσουν όλα τα μπαρ από εκεί που θα περάσει, διότι έχει ιστορικό ο συγκεκριμένος. Και σε καμία περίπτωση μη διανοηθεί κάποιος, αν επισκεφθεί κάποιο θεσμό, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ας πούμε, τον κύριο Τασούλα, μην του προσφέρετε παιδιά αλκοόλ. Μην του δώσετε για το καλό που λέμε αλκοόλ, τίποτα. Τίποτα, ειδικά ελληνικής παραγωγής, που είναι και δυνατά, είναι κανονικά, όχι σαν τα αμερικανικά, αλλά τέλος πάντων, μην το διανοηθείτε παιδιά, είναι επιρρεπής ο άνθρωπος. Στο πολιτιστή στήλη πολιτικό παρασκήνιο και ο Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με την Κιλφόιλ. Πει να τους γνωρίσει όλους η Κίμπερλι, μην τυχόν και γίνει τίποτα περίεργο μετά τις εκλογές. Σχέδιο ασπίδα στα drones. Σκάβουν τα νησιά. Πάλι. Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί χρησιμοποιείται ο όρος οχυρωματικά έργα, πού θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ και το Πράσινο Φως στην ασπίδα του Αχιλέα. Αυτή είναι η ονομασία του αμυντικού προγράμματος. Ασπίδα του Αχιλέα. Βέβαια. Τον Αχιλέα δεν πήγε και πολύ καλά στο τέλος, αλλά εντάξει, μεγάλος ήρωας. Κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα, γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε πιθανές αστοχίες στις εργασίες της διπλανής οικοδομής, όμως θα ελεγχθεί για σαθρά θεμέλια και η πολυκατοικία που έπεσε. Και πλήγμα στο MAGA, το κίνημα που ακολουθεί τον Donald Trump, Make America Great Again, κάνουμε την Αμερική πάλι μεγάλη, δεν ξέρουμε βέβαια πότε ήταν μεγάλη για να την ξανακάνουν, δεν το έχουν προσδιορίσει ιστορικός, χρονικός αυτό. Τα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ είναι Αμερικανοί πολίτες σύμφωνα με βούλευμα, με απόφαση της δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το αυτονόητο δηλαδή.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά ή σπάλα βόηου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξία.
2: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ αγόρι μου τρέμεις.
3: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
2: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
3: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
2: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
6: Αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
10: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
11: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
13: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντάνη εκπομπή. Εσείς σε απέξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, πάμε στο μακελιό τώρα. Δεν πολύ θέλουμε, αλλά εντάξει. Είπαμε, αυτή την περίοδο είναι καλοκαίρι. Προσπαθούμε να είμαστε πιο χαλαροί. Βέβαια, τι χαλαροί τώρα. Το μακελιό είναι συνέχεια στο κόκκινο. Συνεχή σκάνδαλα οικογενειοκρατίας ή νεποτισμού, αν θέλετε. Ο μέλλον πεθερός του Ιού Μητσοτάκη πρικίζει την κόρη του με διαγωνισμούς από το δημόσιο και λεφτά του λαού. 5 εκατομμύρια η νέα αρπαχτή του συμπέθερου. Διορίστηκε η νέα κομματική ηγεσία της ανωτάτης δικαιοσύνης. Ποιοι είναι οι αντικαταστάτες μαριονέτες των προηγούμενων? Και το θέμα που παρουσίασε και η Δημοκρατία, της έκθεσης του ΟΣΑ δηλαδή, πως παρουσιάζεται από το μακελιό, φαντάζεστε, κατέρευσε η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στην κυβέρνηση και τους θεσμούς, μουτζώνουν δικαστές, κόμματα και αστυνομία. Μάλιστα. Και ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προσχεδιασμένη φωτιά με 2 νεκρούς. Θρίλερ μέχρι το ξημέρωμα για το 12χρονο παιδάκι του δάσους. Τι παιδάκι του δάσους? Πώς λέγαμε, το Μόγλις είναι ο παιδάκι της ζούγκλας? Υπάρχει μια δημιουργική ασάφεια εδώ. Λοιπόν, η εστία σύγκρουσης Στουρνάρα Τσίπρα για το φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος θεωρεί κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελλάς να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028, εναλλακτικά έκτακτη εισφορά αντί του 2035. Υπέρ των τραπεζών και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και ένα δημοψήφισμα, αγαπητοί ακροατές. Να ρωτήσουμε τους Έλληνες πολίτες αν πρέπει οι τράπεζες να πληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο.

υπόθηκε ή ανακοινώθηκε από τον αρχηγό της Ελλάς, διότι πολύ απλά ξέρει ότι δεν πρόκειται να είναι σε θέση να το εφαρμόσει, τουλάχιστον σε πρώτη φάση τώρα. Άλλωστε είπαμε ότι ο σχεδιασμός από αυτά που βλέπουμε και μαθαίνουμε, ο σχεδιασμός της Ελλάς είναι για τις εκλογές του 28, όχι τις τοπικές προφανώς. Την πιθανό, δηλαδή το πολύ σοβαρό ενδεχόμενο του 28 να έχουμε και εθνικές εκλογές πάλι. Στη στήλη του κυρίου, στο άρθρο του κ. Μανώλη Κοτάκη έχουμε τίτλο «Ο ωκεανός των ψεμάτων».

και αφού περιγράφει ένα περιστατικό παλαιό της πολιτικής ιστορίας, ανέκδοτο, αν θέλετε, ιστορικό ανέκδοτο της ελληνικής, νεότερης ελληνικής ιστορίας, σε σχέση με το αεροσκάφος του Ζισκάρ Ντεστέν, τότε πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, που μετέφερε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τον Ιούλιο του 1944. Εκεί αναφέρεται η ιστορία. Επί της ουσίας αναφέρει ο καλός δημοσιογράφος το εξής. Οι ψευδείς ειδήσεις μετά χρήσεως τεχνητής ή μη νοημοσύνης θα οργιάσουν σε αυτές τις εκλογές, όποτε και αν διεξαχθούν, για έναν απλό λόγο. Όχι μόνο γιατί η εξουσία σε κάθε μορφή χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια της και έχει ανάγκη τη διαβολή, αλλά γιατί και ένας ολόκληρος κόσμος που αποσταθεροποιείται εύκολα στην πρώτη φήμη είναι ικανός να πιστέψει οτιδήποτε, αρκεί να μην καταρρεύσει το σύμπαν του, ειδικώς οι μεγαλύτεροι άνθρωποι. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Μετά βεβαιότητας συνεχίζει, θεωρώ ότι θα γίνουν στόχος τέτοιων φημών που ήδη διακινούνται ψιθυριστά και εμπιστευτικά, ώστε να φωλιάσει και πάλι ο φόβος μέσα τους. Γιατί ο φόβος, όπως έχουμε πει, είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για ένα πολίτευμα, για ένα σύστημα. Και από την άλλη είναι μεγάλο εργαλείο, πολυεργαλείο για όσους θέλουν να τον εργαλειοποιήσουν, το φόβο. Ναι. Γιατί όμως οι μεγαλύτεροι, με αναρωτιέται ρητορικά βέβαια, για να απαντήσει, όταν είσαι μεγαλύτερος είσαι σαφώς εμπειρότερος από εμάς τους νεότερους. Όλο και κάτι πολλά θεωρούμε σε έμαθη ζωή. Δεν κρίνεις την Ελλάδα με τις τετραετίες, αλλά με το σύνολο του βίου σου. Όταν είσαι μεγαλύτερος συμβαίνει όμως και κάτι άλλο. Είσαι βέβαιος για τον κόσμο και πολύ δύσκολα στρίβεις, αναθεωρείς, αλλάζεις άποψη. Η ρίση του Νίτσε πως γενναιότητα δεν είναι να μένει πιστός στις απόψεις σου, γενναιότητα είναι να αλλάζεις απόψεις, δεν είναι δημοφιλής στους αγαπημένους μας παππούδες, γιαγιάδες κτλ. Για εκείνους το κόμμα τους μαζί με την πίστη τους, την αγαπημένη ποδοσφαιρική ομάδα, τους φίλους τους, το καφενείο, το χόμπι τους, αν είναι χορός κτλ. Δεν αλλάζει.

Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Ευρωβαρόμετρο, νέα πρωτιά για την Ελλάδα. Το 61% νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Οκ. Συνήγορος του πολίτη, εκρηκτική αύξηση καταγγελιών για τα σώματα ασφαλείας. Αυστρία, και η γυναίκα και κομμουνίστρια. Η Έλκε Καρ επανεξελέγει δήμαρχος του Γκράτς, κομμουνίστρια. Και κεντρικό θέμα, πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηδή. Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών από άλλα μοσχάρια, σε εισαγωγικά. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δηλώνονται στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοηδών, θα ήταν πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Αν ίσχυαν τα στοιχεία, έτσι. Πετράλωνα όπως το 99, εννοεί το μεγάλο σεισμό της Αθήνας. Ρίχτερ ασυνειδησίας, χωρίς μέτρα αντιστήριξης η διπλανή οικοδομή. Ιδιοκτήτες και αρχιτέκτονες, τα ίδια πρόσωπα.

ήλεγχαν οι ίδιοι τον εαυτό τους δηλαδή. Και πένθος στο Δερβαίνι, η οικογενειακή τραγωδία έγραψε η φωτιά. Η Καθημερινή. Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο. Όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Κατά την Ακαδημία και για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έγινε στην Τρίπολη. Ακαδημία επιμόρφωσης, μάλιστα. Οι πέντε λόγοι που φέρνουν τον εφοριακό στην πόρτα σας. Μακριά. Έλεγχοι σε επιχειρήσεις. Το τελευταίο χειροκρότημα στο Ηρώδιο με φωτογραφία, διότι κλείνει για τις απαραίτητες εργασίες αναστήλωσης, που θα θωρακίσει και θα αναδείξει το μνημείο και θα το καταστήσει επισκέψιμο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, λέει η εφημερίδα.

Λοιπόν, έρευνα της UBS, είναι τράπεζα, έτσι. Αυξήθηκε ο πλούτος, διευρύνθηκαν οι ανισότητες. Η μέση περιουσία ανά ενήλικο στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 9% στα 125.560 ευρώ την τελευταία πενταετία, σύμφωνα βέβαια με τη UBS. Ωστόσο, ο διάμεσος πλούτος, δηλαδή η περιουσία του μέσου Έλληνα, όχι μεσαίου, παιδιά, μέσου Έλληνα, υποχώρησε κατά 18% στα 51.820 ευρώ. Γεγονός που σημαίνει ότι η ανισότητα διευρύνθηκε. Έλα, έπρεπε να κάνει έρευνα για να το καταλάβει αυτό. Αλλά το κάνεις για να έχεις και τα νούμερα. Γιατί τα νούμερα και καλά δεν διαψεύδονται. Κάτι φορές διαψεύδονται, βέβαια.

κύριο άρθρο της εφημερίδας «Αξιολόγηση και κίνητρα», ο τίτλος. Η μακρά και βαθιά απαξίωση του ελληνικού δημοσίου κατά τη χρεοκοπία και αργότερα έχει καταστήσει τη δημόσια υπηρεσία ανεπιθύμητη ως επαγγελματική επιλογή. Ποιος το είπε αυτό? Πού το είδατε αυτό, ότι η δημόσια υπηρεσία είναι ανεπιθύμητη ως επαγγελματική επιλογή? Γι' αυτό έχουμε γεμίσει μετακλητούς στο δημόσιο. Η δυνατότητα διαρκούς επανεκπαίδευσης μέσα στην υπηρεσία, η σύνδεση της επαγγελματικής επάρκειας με ιεραρχική και μισθολογική ανέλυξη μπορούν να ξαναδώσουν το απαραίτητο κύρος στην εργασία για το κράτος. Μπορούν να προσελκύσουν ξανά ταλέντο στο δημόσιο. Δεν πειράζει, έχουμε πολύ ταλέντο στους αιρετούς. Το σχόλιο του κυρίου Αλέξη Παπαχελά στρέφεται κατά του Δημάρχου Αθηναίων. Ουσιαστικά, ας μαζέψει τα σκουπίδια, είναι εύγλωτος ο τίτλος. Δηλαδή, ουσιαστικά εδώ λέει, υποστηρίζει, όπως λέει, υποστηρίζουν και οι Αθηναίοι πολίτες, ότι καλά μην ασχολείται με την επικοινωνία και με τις προσωπικές του φιλοδοξίες ο κύριος Χάρης Δούκας και να ασχοληθεί με την Αθήνα. Εντάξει. Ήθιστε ο Δήμαρχος Αθηναίων πάντως να βλέπει τη δημαρχία αυτή ως ένα βήμα, ένα σκαλοπάτι για παραπάνω. Ήθιστε. Με την σημαντική ιστορική εξαίρεση του Αντώνη Τρίτσι, θα λέγαμε.

Και μία είδηση, θα λέγαμε, πως δεν ξέρουμε πως θα τη χαρακτηρίσουμε. Λοιπόν, η NASA, ξέρετε ποια είναι η NASA, ανακοίνωσε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατακτήσουν το Μουντιάλ, που διοργανώνουν οι ίδιες, θα στείλουν μια μπάλα στη Σελήνη, μαζί με άλλα ερευνητικά όργανα. Καλά, όχι μαζί με άλλα ερευνητικά όργανα, θα στείλουν ερευνητικά όργανα και μια μπάλα ποδοσφαίρου. Έχουμε την αίσθηση ότι δεν θα τη στείλουν την μπάλα. Από την άλλη, εάν κερδίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Μουντιάλ ποδοσφαίρου, ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ή σόκερ αν θέλετε, και όχι του δικού τους ποδοσφαίρου, που δεν έχει και Μουντιάλ, γιατί καμία άλλη χώρα δεν ασχολείται με το δικό τους ποδόσφαιρο, των Ηνωμένων Πολιτειών εννοούμε, το αμερικάνικο που λέμε, αυτό που πλακώνεται στο ξύλο τέλος πάντων. Αν κερδίσουν λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Μουντιάλ, το λιγότερο θα είναι να πάει μια μπάλα στη Σελήνη. Θα έχουμε και πολύ χειρότερα. Πολύ χειρότερα βεβαίως. Λοιπόν, εφημερίδα Κόντρα. Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη? Γιατί έχει γεμίσει εγώ πρόβατα η Κρήτη, δεν ξέρουμε. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Στον αέρα η έρευνα στο οικόπεδο 2, που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκο-ολιβικό μνημόνιο. Η είδηση, λέει το ρεπορτάζ της εφημερίδας, έσκασε σαν βόμβα στους επιχειρηματικούς κύκλους, αν και για όσους παρακολουθούν στενά τα παρασκήνια της ενεργειακής κακέρας, η κίνηση αυτή μάλλον δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία. Η Exxon Mobil γυρίζει οριστικά την πλάτη στην Κρήτη, καθώς σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες έχει ήδη γνωστοποιήσει στην ΕΔΕΙΕΠ την πρόθεσή της να αποχωρήσει και από το δεύτερο μεγάλο ερευνητικό οικόπεδο που κατήχει από το 2019, αυτό στα νοτιοδυτικά της Κρήτης. Η στήλη κοντρασόλα προκαλούν την κοινωνία. Αναφέρει ο τίτλος, οι αυξήσεις στα βασικά είδη διατροφής την τελευταία τετραετία άγγιξαν το 37%, εξανεμίζοντας τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων. Η κυβέρνηση δεν τόλμησε να πάρει πρωτοβουλίες προκειμένου να περιορίσει τα κερδοσκοπικά παιχνίδια. Το αντίθετο, θα λέγαμε εμείς. Έρχεται τώρα να σερβίρει το παραμύθι της Συμφωνίας Κυρίων και υπόσχεται ότι το Σεπτέμβριο οι τιμές μπορούν να πέσουν. Πρόκειται για καθαρή κοροϊδία, αφού μετά την πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, αναγκαστικά οι τιμές κάποιων προϊόντων θα υποχωρήσουν. Πρόκειται για νόμο της αγοράς και όχι για αποτέλεσμα που οφείλεται στη δήθεν παρέμβαση της κυβέρνησης. Γι' αυτό καλύτερα είναι να σταματήσουν να προκαλούν την κοινωνία που δεν ανέχεται άλλο την κοροϊδία. Καλά τώρα, αν ανέχεται ή δεν ανέχεται άλλο η κοινωνία την κοροϊδία, είναι ένα θέμα προς συζήτηση και εξέταση. Σε φτώχεια, ένα στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα, για τους γνωστούς δεν αρκεί να εργάζεσαι για να μην είσαι φτωχός. Ανησυχία και προβληματισμός. Σοβαρό πρόβλημα φτώχειας στην εργασία αντιμετωπίζει η χώρα μας, καθώς το 9,7% των απασχολούμενων ηλικίας 18 έως 64 χρονών στην Ελλάδα είναι εργαζόμενοι φτωχοί. Να σημειωθεί ότι στις 27 χώρες της Ένωσης το ποσοστό είναι 8,3%, που σημαίνει ότι η Ελλάδα παραμένει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός ανησυχητικό και αυτό.

Λοιπόν, πάμε και στο ριζοσπάστη. Ξεκινάει σήμερα η 35η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ, της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος δηλαδή. Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στο Βίτσι. Ναι, μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Πισοδέρι, στη θέση Βίγλα, θα είναι το κέντρο μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένη στα 80 χρονά από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας. Πώς και δεν το έχει σχολιώσει ο Άδωνης αυτό.

Και αυτό που σας είχαμε πει, πρέπει να δείτε, εάν τυχόν έχετε προγραμματίσει να ταξιδέψετε από το λιμάνι της Ραφίνας την Παρασκευή, κάποια δρομολόγια ακυρώνονται λόγω της απεργίας των ναυτεργατών.

Πάμε και στην political για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Νέα κόλπα από το Σουλτάνο, μη σας πούμε ποιος είναι ο Σουλτάνος εισαγωγικά. Το ύπουλο σχέδιο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ. Πώς προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου της συμμαχίας στα Άδανα, ο στόχος για αλλαγή στο ισοζύγιο στρατιωτικής ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο.

Και οι 5 βασικοί λόγοι που η κυβέρνηση απορρίπτει τα σενάρια της πρόορης κάλπης, γιατί ο Πρωθυπουργός επιμένει στην ολοκλήρωση της τετραετίας. Τι να κάνει κι αυτός, να μην επιμένει. Όσο επιμένει, βέβαια, επιβεβαιώνει ουσιαστικά συνεχώς ότι δεν πρόκειται να έχουμε ολοκλήρωση της τετραετίας.

Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Διαφημίσεις, αλλά μην πάτε πουθενά, διότι σε λίγο θα γελάσουμε πάρα πολύ. Θα γελάσουμε πάρα πολύ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με αντικείμενο την εκλογή νέου Προεδρείου και Περιφερειακής Επιτροπής, συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου. Λεπτομέρειες στο arcadia938.gr. Τις ώρες κίνου στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τάσος Μουκάκης για το διάστημα από 1η Ιουλίου έως 20 Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Δήμος Τρίπολης. Σε αλλαγή των προβολέων με σύγχρονο φωτισμό LED, προχώρησε ο Δήμος Τρίπολης στο υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου. Έχοντας στόχο τη στήριξη των οικογενειών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά στην ενεργοποίηση νέας χρηματοδοτικής πρόσκλησης συνολικού προϋπολογισμού 4,1 εκατομμυρίων ευρώ. Διαθέσιμο στο YouTube είναι το διαδικτυακό σεμινάριο «Πώς συμπληρώνω σωστά το μηχανογραφικό μου», το οποίο διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Στην εκδήλωση στο Λουτράκι με θέμα «Λέμε όχι στις ανεμογεννήτριες στα Γεράνια», συμμετείχε ο επικεφαλής ομάδας πρωτοβουλίας Δόριζα SOS Τάκης Παπούλιας. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Από σήμερα τίθενται σε εφαρμογή νέες επιβαρύνσεις που επηρεάζουν τις ηλεκτρονικές αγορές από πλατφόρμες όπως το Temu και το Sein, αλλάζοντας το τελικό ποσό που θα πληρώνουν οι καταναλωτές.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Λίγες ημέρες απομένουν πλέον για την έναρξη της προετοιμασίας του Αστέρα Άκτορ, καθώς τη Δευτέρα οι κίτρινο-μπλε θα επιστρέψουν στη βάση τους. Ο 20χρονος αριστερός μπακ Χρύσανθος Γκέζος θα συνεχίσει την ποδοσφαιριστική του πορεία στον Αστέρα Άκτορ, πραγματοποιώντας το επόμενο βήμα στην καριέρα του.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Ζέστη, αραιή συννεφιά και ενδεχόμενο βροχή στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Μπαρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη σέντρα στο δεύτερο γκάρι γκολ. Ήρθε! Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο. Αστέρα
1: μου! Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: when you said I want to see you to discuss your contribution to the future.
1: Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε την ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, είπαμε θα γελάσουμε και θα γελάσουμε λίγο τώρα. Γιατί θα γελάσουμε με το πρωτοσέλιδο της Ορθόδοξης Αλήθειας. Αριστερά, ναύπλιο, ιερέας ένωσε τη μέταλ με τη βυζαντινή μουσική. Και ο ιερέας εμφανίζεται εδώ σε φωτογραφία, δεν ξέρουμε αν είναι AI, δεν ξέρουμε τι είναι, αν είναι πραγματική φωτογραφία δηλαδή. Δεν ενδιαφέρει κιόλας. Λοιπόν, έχει μια κιθάρα ή ένα μπάσο καλύτερα, πεντάχορδο ή εξάχορδο, εξάχορδο. Και έχει και ένα σταυρό από κάτω, στη βάση του μπάσου. Το άλμπουμ του λέγεται Paradise Metal. Μπορούμε να εμνήσουμε το Θεό και με την ηλεκτρική κιθάρα. Άρα κιθάρα υποτίθεται ότι είναι αυτό. Τονίζει ο πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης. Και το άλμπουμ του απέσπασε εγκομιαστικά σχόλια. Από ποιους? Ενώ ετοιμάζει συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι λέει για τον Νίκο Παπάζογλου και την 80χρονη που θέλει να του γράψει στίχους? Αυτό αριστερά. Δεξιά. Μητροπολίτης Καστοριάς. Είναι ένας οικουμενικός Έλληνας. Ποιος ήταν ο οικουμενικός Έλληνας? Ο Παύλος Μελάς. Τα οστά του Μελά είναι εθνικό προσκύνημα. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Τα οστά του Μελά είναι για εθνικό προσκύνημα. Δεν είναι εθνικό προσκύνημα. Αποτελεί ενσάρκωση της ταυτότητας της σύγχρονης Μακεδονίας. Με αφορμή αυτά τονίστηκαν με αφορμή την υποδοχή των ιερών λειψάνων του ήρωα στον ιερό ναό Ταξιαρχών Μητροπόλεως. Μάλιστα. Ο ήρωας Παύλος Μελάς, ο οποίος είναι, ήταν και είναι ο πιο κατασκευασμένος ήρωας στην ιστορία, τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Για να μην μπούμε στην ιστορία του ελληνικού κράτους, για το ελληνικό κράτος ως γνωστόν, δημιουργήθηκε το 1831 με 33, επίσημα το 33. Και άμα θέλετε να διαβάσετε και να εξετάσετε γιατί λέμε, γιατί ισχυριζόμαστε ότι ο συγκεκριμένος κατασκευάστηκε ως ήρωας, όχι ότι δεν πήγε να πολεμήσει, πήγε να πολεμήσει ο άνθρωπος. Τώρα τι έκανε και πώς πολέμησε σε σχέση με άλλους Μακεδονομάχους όπως ο Καπετάν Άγρας και κάτι τέτοιοι, διαβάστε τα. Και αν θέλετε να ψάξετε και λίγο, υπάρχουν και αρχεία από τα προξενία των περιοχών τότε, οι οποίες ήταν βέβαια υπό βουλγαρική και τουρκική κατοχή. Υπήρχε γενικά ένα στη Μακεδονία, την ελληνική Μακεδονία σήμερα, τότε δεν ήταν. Υπήρχε μια μεγάλη μίξη πληθυσμών, πολλές προστριβές, πολλές διενέξεις, πολλές διαμάχες. Φυσικά υπήρχαν Μακεδονομάχοι, οι οποίοι πότε συνεργάζονταν με τους Βούλγαρους και πότε με τους Τούρκους, για να αντιμετωπίσουν είτε τους Βούλγαρους είτε τους Τούρκους. Πάρα πολύ, μια πολύ περίεργη, δύσκολη, σύνθετη περίοδος, πριν από τους Βαλκανικούς δηλαδή πολέμους, όπου ξεκαθάρισαν κάποια πράγματα και μετά βέβαια με τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο που κατέληξε δυστυχώς για εμάς στην μικρασιατική καταστροφή, εκεί έγινε και ανταλλαγή πληθυσμών και κάπως ξεκαθάρισε το πράγμα. Αλλά ο Παύλος Μελάς ήταν μια πολύ αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, την οποία φυσικά στην Ελλάδα σε τέτοιες περιπτώσεις προσωπικότητων δεν τις εξετάζουμε. Βάζουμε την αδελφή του εν προκειμένου να γράψει την βιογραφία που μετά το ελληνικό κράτος την αντιμετώπισε σαν απόλυτη αλήθεια. Τη βιογραφία Παύλος Μελάς, που έγραψε η αδερφή του. Η οποία προφανώς ήταν και αντικειμενική, δεν έγραψε. Έγραψε ιστορικό κείμενο με πηγές. Αλλά, όπως έχουμε πει, τα έχει πει ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος καλύτερα από όλους μας, όταν φτιάχνεις κράτος θες και μύθους. Πρέπει να φτιάξεις και μύθους για να κρατιέται το έθνος ενωμένο. Και αν εσύ τώρα θες να κάνεις κανονική ιστορική έρευνα κάποια στιγμή, γιατί θεώρησες ο απλός αφελής ότι έχουν περάσει τα χρόνια και πλέον μπορούν οι Έλληνες να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα για την ιστορική τους εξέλιξη και το ρόλο που παίξανε κάποιες προσωπικότητες αυτήν, τότε χαρακτηρίζεται εθνομηδενιστής, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί δεν αντέχουν, δεν αντέχει το βασικό, το κυρίαρχο αφήγημα να αμφισβητούνται οι μεγάλοι ήρωες, δίθεν ήρωες βέβαια. Όχι ότι δεν υπήρξαν και ήρωες, προφανώς υπήρξαν και ήρωες. Και τεράστιοι ήρωες στην Ελλάδα. Τόσοι πολλοί δε, που άμα βάζαμε ένα, φτιάχναμε ένα άγαλμα για τον καθένα, και αυτό το λέμε και θα περάσουμε μετά και στη συνέχεια του πολέμου για τον Εύπο Αδριάντα του Κολοκοτρώνη, που έγινε χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης, θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, άμα φτιάχναμε για κάθε ήρωα που έχει γεννήσει αυτή η χώρα ένα άγαλμα, θα είχαν κλείσει όλοι οι δρόμοι και θα είχαμε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα κίνησης από αυτό που έχουμε ήδη βέβαια τώρα με τα πολλά αυτοκίνητα.

Πάμε και στο το μανιφέστο. Το βίντεο που έκαψε την 57χρονη. Εκεί μείνανε αυτοί. Γεωργιάδης, υποψήφια με την πλεύση ελευθερίας, συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής, η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποιήσει αναπτήρα ή σπίρτα για να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα. Κατά τη σύλληψή της, είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το Μέγκα, ότι θα ξαναβάλει υποψηφιότητα το 2027. Το 2023 φέρεται να αποκαλούσε φωνιάδες τους κυβερνώντες για πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή.

Εθνικός κήρυκας, το φεγγάρι της Φράουλας, με μια φωτογραφία το οποίο, η οποία αδικεί το φεγγάρι της Φράουλας, αδικεί ο τρόπος με τον οποίο έχει δημοσιευτεί βέβαια στην εφημερίδα, γιατί έχει υποστεί μια επεξεργασία και έχουν τα χρώματα λίγο κακοπέσει. Επιβλητική πάνω από το Παλαμίδι στον Άφλιο, η Πανσέλινος του Ιουνίου, η φεγγάρι της Φράουλας, όπως το ονόμαζαν οι ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, αφού γι' αυτό σηματοδοτούσε την αρχή για τη συγκομιδή της άγριας φράουλας στα ξημερώματα της 3ης 30 Ιουνίου. Και γιατί εμείς τώρα το λέμε φεγγάρι της φράουλας και στην Ελλάδα, ενώ είναι ονομασία των ηθαγενών της Βόρειας Αμερικής κιόλας, οι οποίοι δεν υφίστανται πλέον, είναι ελάχιστοι και είναι σε οικισμούς συγκεκριμένους, κανένας δεν ξέρει. Φεγγάρι της φράουλας. Ποια φράουλα. Φεγγάρι του φραγκόσικου θα το λέμε εμείς. Ο Τραμπ υποτιμά τη στεγαστική κρίση. Να ήταν μόνο αυτό που υποτιμάει. Είναι βαρετό, δήλωσε για το σχετικό νομοσχέδιο.

Απογευματινή. Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες στην Ελλάδα? Ανύπαρκτη έλεγχη, τη λένε οι μηχανικοί.

Ελεύθερη ώρα. Προφητεία Ιωσήφ Βατοπεδινού. Θα προκαλέσουν την Τουρκία να επιτεθεί στην Ελλάδα. Ποιοι? Εσείς θα ψηφίσετε στις εκλογές, άλλοι θα βγάλουν πρωθυπουργό. Μας αρχίζει το παραμύθι τώρα, για να μην συμμετέχει και κανένας. Προτεκτοράτο, και έχει μια τραγική εδώ φωτογραφική σύνδεση, τον γνωστό λαϊκό αηδό, λαϊκοπόπ αηδό Αργυρό, αριστερά, στο κέντρο την Κίμπερλι πριγκίπισσα, να έχει και μια, πώς λέμε, αυτό που φοράνε οι πρίγκιπες. Ουσιαστικά είναι σαν να είναι σε καλυστία και φοράει αυτή τη ζώνη, τέλος πάντων, Κίμπερλι πριγκίπισσα λοιπόν. Ο Αργυρός και τα χρυσά μου, λέει μια κυρία η οποία δεν ξέρουμε ποια είναι, δεν φαίνεται να είναι κάποια, μητέρα της κυρίας Γκυλφόλη, δεν ξέρουμε. Και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Σαμαρά να τις φυλάνε τα χέρια της Κίμπερλι, λες και είναι, τέλος πάντων. Γιατί Σαμαράς και Τσίπρας έσπευσαν να πάρουν τώρα την ευλογία της Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Την ευλογία της, παίρνει, γι' αυτό της φυλάνε το χέρι. Τι συμβαίνει με τον ξένο παράγοντα στην Ελλάδα? Ξαναγυρίζουμε στην εποχή του Purifoy. Η ελεύθερη ώρα είναι λογικό να αναφέρεται σε πρόσωπα τα οποία είναι τις δεκαετίες του 50 και πριν. Πόσο ακόμα η χώρα θα υπακούει τυφλά στις ΗΠΑ?

Και ερχόμαστε τώρα στις τοπικές, στο λακωνικό τύπο καταρχάς. Τι είναι το Visit Peloponnese Talent Pool που δημιουργείται? Scouting για τουριστική Dream Team. Η βάση εξειδικευμένων στελεχών που θα συνδιαμορφώσουν το προϊόν.

και Αρού με το αζημίωτο για την επιστροφή του Spartan Race. Διχάζει χρυσή αξίωση μισού εκατομμυρίου ευρώ από τους διοργανωτές. Ναρκοπαίδιο για την αντιπολίτευση Όρη. Τι απάντησε η Δημοτική Αρχή. Η επάνωδος λοιπόν του Spartan Race στα Πατρώα εδάφη, καταρχάς για τη διετία 26-27, αρχής γενομένης από τον προσεχόμενο Νοέμβριο, αποτελεί πλέον αναμφισβήτητο γεγονός, σκορπώντας ικανοποίηση τον εμπορικό και επιχειρηματικό κυρίως κόσμο της Σπάρτης, που προσβλέπει σε αναθέρμανση τοπικής αγοράς. Ωστόσο, η τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Σπάρτης, έτσι, όπου συζητήθηκε η έγκριση της νέας σύμβασης, μετατρέπηκε σε ένα πραγματικό στίβο σφοδρών πολιτικών αντιπαραθέσεων. Η αντιπολίτευση ύψωσε υψηλούς τόνους κριτικής, φέρνοντας στην επιφάνεια σοβαρές επιφυλάξεις για τους οικονομικούς και νομικούς όρους της συμφωνίας με τη μητρική εταιρεία και ιδίως την αξίωση για ενίσχυση ύψους 500.000 ευρώ, καθιστώντας σαφές ότι η συνένεση δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση. Ελευθερία της Καλαμάτας. Προχωρούν οι μελέτες για δρόμο από Μεσίνη, κάθετο για ανάληψη. Στην τελική ευθεία για σχέδιο πόλης Μπούκας.

Και αναβολές και εντάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. Κάτι έχουν πάθει γενικά οι αιρετοί του πρώτου βαθμού, γιατί και χθες είχαμε και πολλές εντάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης. Τα ρεπορτάζ τα σχετικά μπορείτε να τα δείτε στο arkadianet38.gr. Θα πούμε και εμείς σε λίγο κάποια πράγματα. Προς το παρόν να πάμε και στην ιστοσελίδα μας να δούμε τι παίζει τώρα. Ανακοίνωση ή αν θέλετε ποστάρισμα, δημοσίευση της κυρίας Θεοδώρα Σταθούλη της Αντιδημάρχου, σύγχρονος φωτισμός LED στο υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Τρίπολης, το οποίο θα φιλοξενήσει και συναυλία μεθαύριο. Ελπίζουμε να μην έχουμε τίποτα παρατράγουδα συναυλία. Ανακοινώσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Νέα κοινωνική παρέμβαση 4,1 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 5 προσλήψεις για την καταπολέμηση του δάκου στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Ανακοίνωση της Νέας Πελοποννήσου, της παρατάξεως του κ. Πέτρου Τατούλη, της Περιφερειακής Παρατάξεως. Η ανατροπή του καθεστώτος Μητσοτάκη ευθύνει κάθε πολίτη, είναι ο τίτλος, εύγλωτος. Ανακοίνωση της κίνησης Δόριζα SOS, γιατί λέμε όχι στις μπαταρίες λιθίου. Το top, φυσικά είναι 1η Ιουλίου, έτσι. Το top 20 ελληνικής και ξένης μουσικής για τον Ιουλίο από τον DJ George Ascunis. Και έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος ερμήνευε το ρόλο του Ταμτάκου σε κάποιες τραγικές, απαράδεκτες ελληνικές ταινίες για τα σκουπίδια. Κανονικά για τα σκουπίδια οι ταινίες αυτές. Ο ίδιος βέβαια είχε παίξει και σε κάποιες άλλες ταινίες πιο αξιολογείς. Αλλά αυτές ειδικά οι ταινίες μόνο και μόνο για το ρατσιστικό τους περιεχόμενο, τι να συζητήσουμε τώρα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα μιλάμε για βιντεοκασέτες της συμφοράς, της πλάκας. Γιατί υπήρξαν και βιντεοκασέτες οι οποίες όχι απλώς βλέπονται, αλλά υπήρχαν και σημεία όπου έβλεπες και δημιουργική ευφυΐα κάποιων ανθρώπων, ειδικά ηθοποιών. Όχι σε αυτές. Όχι σε αυτές. Σε αυτές εδώ, όπως είπαμε, για τα σκουπίδια. Δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι τις βλέπαν αυτές τις ταινίες, τις θεωρούσαν και διασκεδαστικές και τους έχουν διαμορφώσει κιόλας εν μέρη. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Για αυτούς, για τους ίδιους ή για μας. Λοιπόν, και βέβαια, όπως θα έχετε μάθει ήδη, ειδικά όσοι κάνετε αγορές, ειδικά οι κοπέλες που μας ακούτε, οι νέες, οι οποίες κάνουν πολλές αγορές από τις πλατφόρμες Temu and Shein, και καλά κάνετε, γιατί είχαμε χρειαστεί και εμείς να τις χρησιμοποιήσουμε για άλλους λόγους, και είδαμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη γκάμα και πολύ ενδιαφέροντα ειδικά ρούχα, ρετρό ρούχα, vintage κτλ. Οι νέες χρεώσεις στις αγορές φουσκώνουν το λογαριασμό 3 ευρώ δασμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτό, δεν είναι απόφαση Ελλάδας.

Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα πούμε κάποια πράγματα για τη χθεσινή συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο της Τρίπολης, η οποία ήταν διπλή και τακτική και ειδική. Σε λίγο.

0: Αντριάν Δοκτώ. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
2: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
1: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
2: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
1: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
2: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
3: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2717-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
4: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Life can be mighty monotonous. We're always badly.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, τελευταία 25 περίπου λεπτά της ζωντανής εκπομπής του Αρκάδια 938 ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Και μιας και βλέπουμε εδώ τώρα την ανακοίνωση του Δήμου Τρίπολης με την οποία απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στις εκδηλώσεις για την 25η επέτειο αλώσεως της Τριπολιτσάς, που θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη και θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις 27 Σεπτεμβρίου. Είπαμε τι άλλο μπορεί να γίνει 27 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με διάφορες διαρροές και κουβέντες της πιάτσας που λέμε. Η πρόσκληση συμμετοχής δεν είναι μόνο για τοπικούς, έτσι είναι και για συλλόγους από άλλες περιοχές, πώς θα πούμε, από το Μεσολόγγι και τα λοιπά. Και βλέπουμε τον Ανδριάντα του Κολοκοτρώνη στη θέση του βέβαια και εικόνα από τις περσινές εορταστικές εκδηλώσεις. Για τον Ανδριάντα είχαμε πάλι χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης μια αντιπαράθεση, καθώς στην ειδική συνεδρία λογοδοσίας τέθηκε ένα ερώτημα από τον Δημοτικό Σύμβουλο τον κύριο Ηλία Αγγελάκο, καθόλου παράξενο. Ερώτημα το οποίο αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο από τον Δήμαρχο Τρίπολης τον κύριο Κώστα Τζιούμι, όχι για την φύση του ιδίου του ερωτήματος, αλλά για τη γενικότερη, για το γενικότερο θα λέγαμε το αποτέλεσμα ή αν θέλετε τον αντίκτυπο που είχε όλη αυτή η περίοδος για την Τρίπολη. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Τρίπολης η πόλη δυσφημίστηκε, ντροπιάστηκε πανελλήνια, έγινε περίγελος η πόλη, παρότι δεν εκφράζει κανένας από μόνος του μια πόλη, έτσι. Ακόμα και αν εμφανιστούν αρκετοί που υποστηρίζουν κάποια πράγματα ανεδαφικά, δεν εκφράζουν αυτή μια πόλη. Αλλά τέλος πάντων υπήρξε όντως μια εντύπωση, κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ότι στην Τρίπολη δεν πάνε πολύ καλά κάποιοι ή δεν πάει πολύ καλά ο κόσμος, γιατί υπάρχει και μια αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων με έναν απλουστευτικό τρόπο, μια ομογενοποίηση συμπεριφορών, τους βάζουμε όλους στο ίδιο σακούλι, όπως γίνεται και με τους πολιτικούς δηλαδή, που ακούει τον κόσμο και λέει όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι είναι διεφθαρμένοι, όλοι πάνε για την πάρτη τους. Το πάνε για την πάρτη τους βέβαια, το τι σημαίνει κάποιος πάει για την πάρτη του, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και συνήθως αντιμετωπίζεται και αυτό με απλοϊκό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος Τρίπολης απευθυνόμενος και κατηγορώντας μάλιστα και τον ίδιο τον κύριο Αγγελάκο ότι συντάχθηκε με αυτούς που είχαν κάποιες αντιλήψεις και προέβαλαν κάποιες απόψεις για την συντήρηση του αγάλματος ανεδαφικές και γελίες, όπως ας πούμε ότι ήταν εντολή του Τούρκου Προέδρου κλπ. Και δεν θα ξαναγύρναγε ο Ανδριάντα στη θέση του. Έκανε την επίθεσή του. Ο κύριο Αγγελάκος αμφισβήτησε και ζήτησε από τον Δήμαρχο Τρίπολης να προσκομίσει στοιχεία ότι ο ίδιος συμμετείχε σε αυτές τις κινήσεις, όπως ας πούμε το αίτημα του κινήματος πολιτών ο γέρος του Μοριά να κηρυχθεί ο Ανδριάντας και το Βάθρο ως νεότερο μνημείο μία μέρα αφού είχε μετακινηθεί ο Ανδριάντας βέβαια. Ουσιαστικώς ο Δήμαρχος Τρίπολης κατηγόρησε κάποιους πολίτες ότι ήθελαν να προκαλέσουν πρόβλημα στη διαδικασία και να μην επανέλθει ο Ανδριάντας ή να καθυστερήσει πολύ να επανέλθει στη θέση του. Ως γνωστόν έχει επανέλθει ήδη στη θέση του. Αποκατεστημένος όν, είδαμε και την παρουσίαση που έκανε ο κύριος Γεωργιλάκης, ο οποίος διεξήγε και τη συντήρηση του μνημείου. Στην πραγματικότητα η είδηση που προέκυψε από όλη αυτή την αντιπαράθεση ήταν ότι ο Δήμαρχος Τρίπολης, αφού κατηγόρησε πάλι αυτούς που ζήτησαν να κηρυχθεί νεότερο μνημείο ότι δεν έχουν ιδέα πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, γιατί τα αντιμετωπίζουν όλα πρόχειρα, επιδερμικά, είπε ότι ο Δήμος Τρίπολης θα φτιάξει φάκελο και θα κηρυχθεί νεότερο μνημείο ο Ανδριάντας και το Βάθρο και η βάση αν θέλετε που βρίσκονται και τα οστά ή μέρος των οστών του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Oh,
Η άλλη είδηση που προέκυψε χθες από όλη τη διαδικασία και των δύο συνεδριάσεων ήταν ότι για πρώτη φορά ο Δήμος Τρίπολης, αντιλαμβανόμενος και ακολουθώντας το παράδειγμα και άλλων πόλεων αν θέλετε, θα ανοίξει δύο προαύλιους χώρους σχολικών μονάδων για το κοινό μέσα στη θερινή περίοδο, πιλωτικά καταρχάς, προαύλιους χώρους φυσικά για να μπορούν οι νέοι της πόλης να πάνε να αθληθούν, γιατί διαπιστώθηκε ότι δεν επαρκούν οι αθλητικοί χώροι. Προφανώς δεν επαρκούν οι αθλητικοί χώροι. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, το μέτρο θα εφαρμοστεί πιλωτικά και εφόσον δεν υπάρξουν προβλήματα καταστροφών, παρανόμων δραστηριοτήτων στα προάβλια κτλ, κτλ, θα συνεχιστεί και μπορεί και να επεκταθεί το μέτρο και σε άλλες σχολικές μονάδες. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο arkadianet38.gr. Να πούμε πάντως ότι η ευθύνη ουσιαστικά είναι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των σχολείων αυτών και θα υπάρχει και εταιρεία Security η οποία έχει αναλάβει να ανοίγει και να κλείνει τους προαύλιους χώρους. Το ωράριο είναι 6 με 10, τις 6 το απόγευμα μέχρι 10 το βράδυ, καθημερινώς. Έχει αναλάβει και να επιτηρεί διακριτικά τους χώρους βέβαια.

Και τώρα σχετικά με τη νέα επικαιροποιημένη κυκλοφοριακή μελέτη. Καταρχάς να σας πούμε ότι ο Δήμαρχος Τρίπολης είπε πως θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να μειωθεί το αντίτιμο για το παρκάρισμα στο κέντρο που λέμε, στο μισό. Αυτό βέβαια προέκυψε διότι τον τελευταίο μήνα δεν υπήρχαν καν κάρτες παρκαρίσματος από ό,τι μάθαμε.

Νέα επικαιροποιημένη κυκλοφοριακή μελέτη. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Κανελόπουλος, είπε ότι λυπάται που περίμενε τόσο καιρό για να την φέρει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγκρίθηκε, εννοείται. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην εγκριθεί. Λυπάται γιατί του ζητήθηκε μια παράταση για να γίνει μια μεγαλύτερη διαβούλευση με τους φορείς κτλ. Κανένας δεν ασχολήθηκε. Από τους φορείς, από τους πολίτες, δημότες, τίποτα. Κανένας δεν έφερε καμία πρόταση. Κανένας δεν σχολίασε. Τίποτα δεν έγινε. Και απλώς καθυστέρησε η έγκριση της νέας επικαιροποιημένης κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία δεν σημαίνει κιόλας ότι θα εφαρμοστεί, βέβαια, αγαπητοί ακροατές, γιατί από το να εγκρίνεται μια κυκλοφοριακή μελέτη μέχρι την εφαρμογή της υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα και χρειάζονται και κάποιοι πόροι για να δημιουργηθούν κάποιες συγκεκριμένες υποδομές. Τι άλλο ενδιαφέρον υπόθηκε ή έγινε χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο? Υπήρξε και θέμα αμφισβήτησης της διαδικασίας που ακολουθήθηκε με τις κατασκηνώσεις. Πώς γνωστόν, φέτος δεν λειτουργούν οι δημοτικές κατασκηνώσεις γιατί διαπιστώθηκε πρόβλημα στατικότητας στις υποδομές, στις κτηριακές υποδομές. Η μελέτη προβλέπει ότι για να γίνει αποκατάσταση, εδώ που τα λέμε για να ξαναχτιστούν, χρειάζονται 29 εκατομμύρια ευρώ. Ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Μυρνιώτης, ο οποίος είναι και μηχανικός βέβαια, όπως γνωρίζετε, πολιτικός μηχανικός, αμφισβήτησε το όλο θέμα, είπε ότι δεν έχει πιστεί από τη μελέτη, δεν έχει πιστεί ότι έπρεπε να είναι κλειστές οι κατασκηνώσεις. Για να πάρει την απάντηση από το Δήμαρχο Τρίπολης, τον κύριο Κώστα Τζούμι, μεταξύ άλλων, δηλαδή τι, εσύ θα άφηνες τα παιδάκια να πάνε μέσα? Θα υπέγραφες κάτι τέτοιο, θα έλεγες? Όχι, του λέμε τα πάμε μέσα αύριο, είπε. Αύριο. Υπογράφεις εσύ να πάμε μέσα, δεν είναι ασφαλή τα κτίρια? Τέλος πάντων, για να καταλήξει ο κύριος Δήμαρχος ότι εμείς σώσαμε τα παιδάκια, εμείς σώσαμε το κολυμβητήριο, γιατί άρχισε να επεκτείνεται, εμείς σώσαμε τη Βίλα Τουρκοβασίλη. Δεν είπε για το πνευματικό κέντρο, ούτε για το παλαιό δημαρχείο. Εμείς σώσαμε τον Αδριάντα, εννοείται, και θα σώσουμε και ό,τι άλλο μπορούμε να σώσουμε. Δεν το είπε αυτό, το λέμε εμείς.

προς το παρόν προσώρας μάλλον, αυτό που συνάγουμε από τα χθεσινά λεγόμενα του κ. Δημάρχου είναι ότι ψάχνουμε χρήματα για τις κατασκηνώσεις, για τα κτίρια. Και δεν είναι και η περίοδος κατάλληλη, το timing είναι πολύ κακό. Διότι ό,τι δέσμευση πάρεις τώρα, δέσμευση, έτσι, όχι κάτι παραπάνω, γιατί δεν γίνεται και κάτι παραπάνω, το να εγκριθούν κάποια χρήματα για τέτοιου είδους εργασίες θα είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, σχετικά χρονοβόρα, ακόμα και όταν είναι έκτακτο το θέμα. Και είπαμε, το timing είναι πολύ κακό, διότι ό,τι δεσμεύσεις λάβεις τώρα θα είναι προεκλογικού χαρακτήρα.

Στο μεταξύ, μετά τη Γαλλία και η Ισπανία, σύμφωνα με ανακοινώσεις από τις κυβερνήσεώς της, βιώνει το πιο ζεστό εξάμηνο στην ιστορία, την καταγεγραμμένη ιστορία των θερμοκρασιών, με 1,5 βαθμό πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα και αυτή πάνω από 1,000 νεκρούς, με πάνω από 1,000 νεκρούς λόγω ακραίας ζέστης. Οι 1028 θάνατοι που αποδίδονται στη ζέστη καταγράφηκαν στην Ισπανία τον Ιούνιο, μήνας φυσικά που χαρακτηρίστηκε ή στιγματίστηκε από κύμα καύσωνα σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Βέβαια και πέρσι τον Ιούνιο του 25 αποδόθηκαν στη ζέστη 407 θάνατοι. Ο αριθμός τώρα είναι υπερδιπλάσιος.

Τώρα σε εμάς αλλάζει πάλι ο καιρός από αύριο έως και το Σάββατο. Με συνδρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται μπόρες και τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σημαντική μεταβολή του καιρού λοιπόν προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τις επόμενες ημέρες, καθώς μετά τη ζέστη θα ακολουθήσουν ισχυρές καταιγίδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των μελτεμιών, τα οποία θα αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως το εσωτερικό της Πελοποννήσου, παράξενο, το δυτικό και βόρειο Αιγαίο, τη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Θράκη και τη Μακεδονία. Πυρωτικές χώρες, περιοχές κατά κύριο λόγο. Μέχρι και αύριο λοιπόν η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα, όχι μη φυσιολογικά, υψηλά επίπεδα. Αυτές από την Παρασκευή σταδιακά η θερμοκρασία θα αποκλιμακωθεί, ενώ το Σαββατοκύριακο θα έχουμε σαφώς χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Επίσης σημαντικό, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι το συγκεκριμένο καιρικό μοτίβο θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως τα μέσα Ιουλίου. Η Ελλάδα αναμένεται ή προβλέπεται να παραμείνει εκτός των έντονων θερμών εισβολών που θα συνεχίσουν να επηρεάζουν κυρίως τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Με τον καιρό στη χώρα μας να χαρακτηρίζεται από φυσιολογική καλοκαιρινή ζέστη, κατά διαστήματα αστάθεια και ισχυρούς ανέμους, μελτέμια, καλοκαιρινούς, θερινούς ανέμους. Αυτή είναι καλή είδηση, παρότι κάποιοι ενοχλούνται από τις απογευματινές, παύλα, μεσημβρινές απογευματινές μπόρες, αλλά δείτε τι γίνεται στην κεντρική Ευρώπη.

Έχουμε τώρα μια έκτακτη δυσάρεστη είδηση. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, πρώην βουλευτής, σε ηλικία 75 ετών. Το ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης ο γιος του.

Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Μην παραμείνετε συντονισμένοι στο 93,8, διότι σε λίγο έρχεται το Arcadia Sports Show με τη Μένια Λύκη και το Χριστό Καρνέζη. Ο Γιώργος Ηλιόπλευς, που ήταν στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής ASC απ' έξω, θα είναι πάλι μαζί σας κατά πάσα πιθανότητα και αύριο, λίγο μετά τις 12. Θα το δούμε αυτό. Αλλιώς την Παρασκευή οπωσδήποτε, λίγο μετά τις 12. Μαζί με τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο, που ήταν και σήμερα στην ρύθμιση των ήχων.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία Νέα 38. Με αντικείμενο την εκλογή νέου Προεδρείου και Περιφερειακής Επιτροπής, συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου. Λεπτομέρειες στο arkadianet38.gr. Τις ώρες κίνου στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τάσος Μουκάκης για το διάστημα από 1η Ιουλίου έως 20 Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Δήμος Τρίπολης. Σε αλλαγή των προβολέων με σύγχρονο φωτισμό LED, προχώρησε ο Δήμος Τρίπολης στο υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου. Έχοντας στόχο τη στήριξη των οικογενειών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά στην ενεργοποίηση νέας χρηματοδοτικής πρόσκλησης συνολικού προϋπολογισμού 4,1 εκατομμυρίων ευρώ. Διαθέσιμο στο YouTube είναι το διαδικτυακό σεμινάριο «Πώς συμπληρώνω σωστά το μηχανογραφικό μου», το οποίο διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Στην εκδήλωση στο Λουτράκι με θέμα «Λέμε όχι στις ανεμογεννήτριες στα Γεράνια», συμμετείχε ο επικεφαλής ομάδας πρωτοβουλίας Δόριζα SOS Τάκης Παπούλιας. Αναλυτικά στο arkadianet38.gr. Από σήμερα τίθενται σε εφαρμογή νέες επιβαρύνσεις που επηρεάζουν τις ηλεκτρονικές αγορές από πλατφόρμες όπως το Temu και το Sein, αλλάζοντας το τελικό ποσό που θα πληρώνουν οι καταναλωτές.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Λίγες ημέρες απομένουν πλέον για την έναρξη της προετοιμασίας του Αστέρα Άκτορ, καθώς τη Δευτέρα οι κίτρινο-μπλε θα επιστρέψουν στη βάση τους. Ο 20χρονος αριστερός μπακ Χρύσανθος Γκέζος θα συνεχίσει την ποδοσφαιριστική του πορεία στον Αστέρα Άκτορ, πραγματοποιώντας το επόμενο βήμα στην καριέρα του.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Ζέστη, αραιή συννεφιά και ενδεχόμενο βροχή στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
7: Έλα, Βεργιανά, και για μένα, για τον πατερούλι.
6: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
10: Εφτάσε!
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
13: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
12: Αυτόν πάρε.
13: Γιατί?
12: Γιατί είναι πιο κοντά.
13: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
12: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
13: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
13: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλό μήνα. Είστε συντονισμένοι στον Αργαδία 9.38, 5 λεπτά μετά τις 2. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, σε μια εκπομπή που σας προσφέρει στοίχημα.gr.

Ακούμε έτσι και ένα καλοκαιρινό τραγουδάκι από την Gloria Estefan, Dr. Pressure. Να πούμε και χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι των Αγίων Αναργύρων, στους Αργύριδες. Κάτσε γυναικείο όνομα να το ψάξουμε. Α, οι Αργυρούλες, στους Κοσμάδες, στους Δαμιανούς και τις Δαμιανές. Χρόνια πολλά με υγεία και καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι είναι εκπαιδευτικό, τέλος πάντων. Καλό καλοκαίρι ας περάσουμε. Με το Μουντιάλ να είναι σε πλήρη δράση, να μην λείπουν και οι εκπλήξεις βέβαια, αλλά και την επικαιρότητα όσο σιγά σιγά πλησιάζουμε προς την έναρξη της προετοιμασίας των ομάδων. Συνεχώς έχουμε ανακοινώσεις που αφορούν όχι μόνο στα αγωνιστικά αλλά και σε εξωαγωνιστικά θέματα. Ξεκινούν και τα φιλικά και πριν μπούμε στην αθλητική επικαιρότητα και μια δυσάρεστη, δύο δυσάρεστες ειδήσεις. Τώρα είδα μόλις την δεύτερη. Για δύο θανάτους, αρχικά του Βασίλη Λεβέντη, του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, ο οποίος θα μείνει στην ιστορία ως ένα πρόσωπο που στη δεκαετία του 90 έτσι, ήταν, είχε το δικό του στυλ παρέμβασης στα πολιτικά. Έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια για να μπει στο κοινοβούλιο με την Ένωση Κεντρών και μάλιστα και κάποιες από τις απόψεις ήταν απολύτως σωστές. Θα μείνει στην ιστορία για πολλούς λόγους. Και η δεύτερη είδηση, θάνατος ηθοποιού, ένας ηθοποιός που εμείς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία τον θυμόμαστε, είχε συνδέσει το όνομά του με το ρόλο του Ταμτάκου, ο Μιχάλης Μόσιος λοιπόν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Θα ξεκινήσουμε τα αθλητικά θέματα με τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος θυμίζουμε την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει την προετοιμασία του. Σε πλήρη εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός, αλλά είπαμε στις ομάδες τώρα γίνονται ενισχύσεις και νέες συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα. Έρχεται η νέα φανέλα του Αστέρα Άκτορ με νέα εταιρεία και μία νέα συνεργασία. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο Αστέρας Άκτορ θα παρουσιάσει τις νέες του εμφανίσεις. Η Nike θα είναι η σχεδιάστρια εταιρεία των εμφανίσεων της επόμενης αγωνιστικής περίοδου και μαζί με τη συνεργασία του Αστέρα Άκτορ με την γνωστή εταιρεία την Nike έρχεται και συνεργασία με την Intersport, η οποία αναλαμβάνει ως επίσημος συνεργάτης αθλητικού υλικού του Αστέρα Άκτορ. Έτσι όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση, εγκαινιάζεται μια νέα συνεργασία που ενώνει την παράδοση ενός ιστορικού συλλόγου, την καινοτομία της Nike και το πάθος για τον αθλητισμό.

Αυτά λοιπόν από τα εξωαγωνιστικά θέματα. Τώρα πάμε στα αγωνιστικά. Είπαμε τρέχει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφές. Να το πούμε και αυτό. Μέχρι στιγμής 5 είναι οι ποδοσφαιριστές που θα αποτελούν μέλη του ρόστερ της ομάδας στα αγωνιστική περίοδο 26-27. Η αρχή έγινε με την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Τζόρνταν Σίλβα. Ακολούθησε ο Γιάννης Κότσιρας, ο Γιάννης Μπουζούκης, ο Άλεξ Μέντεθ, ενώ ο Αστέρας Άκτορ ήρθε στη συμφωνία και με έναν ανερχόμενο ποδοσφαιριστή, τον Χρύσανθο Γκέζο, ο οποίος στο περσινό πρωτάθλημα έπαιξε στη Super League 2 με την φανέλα της Ελλάδας Σύρου, αγωνίζεται στη θέση του αριστερού οπισθοφύλακα. Δεν έχουν τελειώσει ούτε οι προσθήκες στο ρόστερ, αλλά ούτε και οι αποχωρήσεις, μπορούμε να πούμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παίκτες που ήταν στο ρόστερ της περσινής χρονιάς, οι οποίοι θα αποχωρήσουν από την ομάδα. Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, πιο συγκεκριμένα τη Δευτέρα, είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση. Βέβαια, από μεθαύριο οι παίκτες θα έρχονται στη βάση τους, γιατί καταλαβαίνει κανείς, υπάρχουν και οι απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις πριν την έναρξη προετοιμασίας. Μέχρι τις 17 Ιουλίου το πρώτο κομμάτι εδώ στην Τρίπολη. Στις 18 Ιουλίου η ομάδα θα μεταβεί στην Ολλανδία για να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Στη συνέχεια επιστροφή στην Τρίπολη. 4 φιλικά θα δώσει η ομάδα στην Ολλανδία. Θα γίνουν φιλικά παιχνίδια και επί ελληνικού εδάφους. Το ένα που είναι φιξαρισμένο και έχει ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Πανετολικός θα γίνει στο Αγρίνιο στις 12 Αυγούστου.

Στο Μουντιάλ, Γιώργο, μιας και έχεις λυσάξει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, με το Μουντιάλ έχουμε δει αρκετές σοπαλίες, παρατάσεις και πέναλτι. Σοπαλία είχαμε χτες και στην ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου στην Super League. Δύο ήταν οι υποψήφοι, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος, ο πρόεδρος ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Ισόπαλο το αποτέλεσμα, 7-7. Βέβαια κανείς θα πει ψηφίζαν 15. Πώς ήρθε η ισοπαλία? Υπήρξε και ένα λευκό. Και επειδή το λευκό θα πρασινίσει, λες, έτσι λένε οι πληροφορίες. Το λευκό ήταν, να το πούμε και αυτό, από την ΕΠΟ. 7 ομάδες ψήφισαν λοιπόν τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, 7 του Παναθηναϊκού. Αυτό σημαίνει ότι δεν αναδύθηκε πρόεδρος. Για να μην εμπλακεί η Στίχημαν Super League σε διαδικασίες πρωτοδικίου, ανέλαβε χρέη προσωρινής προέδρου η αναπληρώτρια πρόεδρος, η κυρία Κοξένογλου, και θα ξαναγίνουν οι εκλογές στις 14 Ιουλίου. Μια μικρή παρένθεση, γιατί έχουμε να πούμε πολλά για την Στίχημαν Super League. Πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε επισήμως η συνεργασία, μάλλον, του Αστέρα Άκτορ με τον Γιάννη Μπουζούκη, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι και το καλοκαίρι του 2028 με την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ. Ο Πρεβεζιάνος ποδοσφαιριστής, διεθνής με όλα τα ηλικιακά κλιμάκια της Εθνικής Ελλάδας, είναι μεσοεπιθετικός. Συνολικά έχει καταγράψει 168 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Στίχημαν Super League με 4 διαφορετικές ομάδες, 88 συμμετοχές και 6 γκολ με τον Παναθηναϊκό, 18 με τον Όφη, 58 με 4 γκολ με τη Φανέλα του Πανετολικού και 30 συμμετοχές με τον νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλου. Ο Γιάννης Μπουζούκης, στον οποίο η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ εξέφρασε το καλωσόρισμά της και βέβαια τις ευχές της για καλή επιτυχία στην διαδρομή του στην ομάδα της Τρίπολης.

πρώτη δήλωση του Γιάννη Μπουζούκη ως ποδοσφαιριστή του Aster Actor. Γνωρίζω ότι έρχομαι σε μια ομάδα με πολύ σημαντική ιστορία στη Super League, με 20 διαδοχικά χρόνια παρουσίας στο υψηλότερο επίπεδο και με πολλές επιτυχίες. Η χαρά να βρίσκομαι εδώ, αλλά και ταυτόχρονα η πρόκληση για μένα είναι πολύ μεγάλη. Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, θα δουλέψω σκληρά και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις για να έχουμε μια σημαντική σεζόν με την ομάδα. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη.

Επιστρέφουμε στα της Super League, είπαμε ισοπαλία στην ψηφοφορία και πάμε σε επαναληπτικές εκλογές στις 14 Ιουλίου. Τώρα, είπαμε 15 ψηφίζουν, μιας και ψηφίζει η ΕΠΟ. Αν επαναληφθεί αυτό το 7-7, δεν υπάρχει πρόβλεψη στο καταστατικό που να διευκρινίζει το τι ακριβώς θα γίνει. Θα πηγαίνει προφανώς η Λίγα μέχρι να υπάρξει κάποια συνεργασία ή κάποια αποχώρηση. Θα είναι χωρίς πρόεδρο και θα λειτουργεί με αναπληρωτή πρόεδρο. Δεν υπάρχει διευκρίνηση στο καταστατικό. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, βέβαια, αυτό που είπαμε νωρίτερα, να προκύψει κάποια συμφωνία για ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, αν και βέβαια καταλαβαίνει κανείς ότι όταν αυτό το 7-7 δίνει έτσι λίγες πιθανότητες στο να κάνει η μία από τις δύο πλευρές πίσω. Υπάρχει βέβαια και η στάση της ΕΠΟ, το τι θα κάνει και στη δεύτερη ψηφοφορία. Το χθεσινό λευκό, θα λέγαμε, δεν ήταν μια απόφαση που προκάλεσε έκπληξη, γιατί και στις προηγούμενες ψηφοφορίες, όταν υπήρχαν δύο πιθανοί διεκδικητές ή παραπάνω, η ΕΠΟ ψήφισε λευκό. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την αναθεώρηση της σκέψης και η ΕΠΟ να ψηφίσει κάποιον από τους δύο υποψήφιους στις επόμενες εκλογές.

Συνεχίζοντας το ρεπορτάζ για το τι έγινε χτες στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, συγκάλεσε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Ιουλίου, έτσι ώστε να καταρτιστεί η προκήρυξη του πρωταθλήματος. Είναι σημαντικό θέμα αυτό, γιατί παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πιθανής αναδιάρθρωσης, όχι για τη φετινή χρονιά, για την επόμενη, την αγωνιστική περίοδο 2027-2028, με παραπάνω ομάδες, 2, δηλαδή από 14 να γίνουν 16. Σε αυτή την περίπτωση το πιο πιθανό σενάριο είναι να υποβιβαστεί μία ομάδα από το φετινό πρωτάθλημα και να ανέβουν 3 από τη Super League 2. Περιμένουμε λοιπόν. Επίσης εγκρίθηκε το ετήσιο συνοπτικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος στοίχημαν Super League, ενώ η κλήρωση του πρωταθλήματος, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα την τοποθεσία που θα γίνει αλλά και την ώρα έναρξής της, θα γίνει την 5η 16 Ιουλίου.

Και μιας και μιλάμε για την στοίχημα Super League και ομάδες, έχουμε και δύο, τα πρώτα, αν δεν κάνω λάθος, φιλικά ελληνικών ομάδων στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους. Σήμερα στις 6 θα ξεκινήσω και τα δύο. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Beveren και ο Παναθηναϊκός την Helmond Sport.

Πάμε τώρα στην ΕΠΟ, η οποία έδωσε χτες το απόγευμα στη δημοσιότητα την προκήρυξη του κυπέλου έρασι τεχνών ομάδων για το 2026-2027. Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για τα σωματεία της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, προαιρετική για τις κυπελούχους ομάδες της ΕΠΣ που δεν αγωνίζονται στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι στο κύπελο έρας τεχνών θα μετέχει υποχρεωτικά ο Πανθυριατικός, ο οποίος θα αγωνίζεται στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, ενώ είναι προαιρετική η συμμετοχή του κυπελούχου Αρκαδίας περσινής αγωνιστικής περίοδου, του Ερμή Μελιγούς. Η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής είναι για την Παρασκευή 17 Ιουλίου.

η ώρα πλησιάζει 2:30, πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας, Μουντιάλ βέβαια, μιας και πλέον αρχίζει το ενδιαφέρον, θα λέγαμε, μετά τα πολλά παιχνίδια της πρώτης φάσης με πάρα πολλές ομάδες που ενδεχομένως έτσι κάποια στιγμή να κάνανε λίγο πιο υποτενικό το ενδιαφέρον. Πλέον έχουμε μπει σε knockout φάσεις, στις οποίες δεν έχουν λείψει μέχρι στιγμής οι εκπλήξεις και το πρόγραμμα συνεχίζεται. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με το δεύτερο μέρος.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
8: Θέλετε κάτι άλλο?

0: έδρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες γκολ. 1-2. Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περηφανή την
0: πόλη. Άλβαρες εκτελεί. Οι Γκλέσσες στην πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Σε πλάγια θέση. Λούις Φερνάντες γυρίζει.
2: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show που σας προσφέρει stoichman.gr. Πάμε στο Μουντιάλ να δούμε τι έγινε στα χθεσινά παιχνίδια της φάσης των 32. Η Νορβηγία στο τέλος πήρε την νίκη, σκόρερ ποιον άλλον τον Χάλαντ από τη μαχητική ακτή Ελεφάντος του με 2-1. Ο Νούς έχει ανοίξει το σκορ για την Νορβηγία στο 39. Ο Ντιαλό στο 74 έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ο διάσημος στράικερ, ο Νορβηγός ο Χάλαντ, έκανε το 2-1 και έδωσε την πρόκριση στην νορβηγική ομάδα. Τα ξημερώματα, η Γαλλία επιβεβαίωσε ότι είναι ένα από τα διαφελονίκητα φαβορί με 2 γκολ του Εμπαπέ στη λήξη του πρώτου μηχρόνου και στο 74 και ένα γκολ του Μπαρκολά στο 53, κέρδισε εύκολα τη Σουηδία με 3-0 και η εκ των διοργανωτών χώρα του Μέξικο κέρδισε τον Ισημερινό με 2-0, σφραγίζοντας θα λέγαμε την νίκη από το πρώτο ημίχρονο. Στο 22 κινώνες το 1-0, ο Χιμένεθ στο 31 διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Πάμε να δούμε το σημερινό πρόγραμμα. Αρχικά στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, Βέλγιο Σενεγάλη. Ενώ στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που παρά το γεγονός ότι θα λέγαμε ότι δεν είναι και το πιο δημοφιλές άθλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες το ποδόσφαιρο, έχουν το δικό τους American Football, δείχνει ότι έχει η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτείων πολύ καλά στοιχεία και αντιμετωπίζει στις 3, όπως είπαμε, την Βοσνία Ερζεγοβίνη στα σημερινά παιχνίδια του Μουντιάλ.

παίξεων για τη φάση των 32, είπαμε το σημερινό πρόγραμμα. Αύριο Πέμπτη στις 10 Ισπανία-Αυστρία, ξημερώματα Παρασκευής Πορτογαλία-Κροατία στις 2, το πρωί της, της Παρασκευής, συγγνώμη, 3 Ιουλίου στις 6 Ελβετία-Αλγερία, το βράδυ της Παρασκευής Αυστραλία-Αίγυπτος, ξημερώματα Σαββάτου Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα. Ήδη έχουν προκύψει κάποια ζευγάρια, συγγνώμη, στην φάση των 16. Η Παραγουάη που έκανε την πρώτη μεγάλη έκπληξη, λέγαμε, του Μουντιάλ, αποκλείοντας την Γερμανία, θα αντιμετωπίσει την Γαλλία. Το άλλο ζευγάρι που έχει προκύψει είναι Καναδάς-Μαρόκο και οι νικητές των δύο ζευγαριών που προαναφέραμε θα βρεθούν αντιμέτωποι στη φάση των 8. Επίσης, άλλο ένα ζευγάρι που έχει προκύψει, Βραζιλία-Νορβηγία. Και η ομάδα του Μέξικο έχει πάρει την πρόκριση, περιμένει σήμερα να μάθει τον αντίπαλό της, θα είναι ή η Αγγλία ή η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και αυτά τα δύο ζευγάρια θα αναμετρηθούν στη φάση των 8, δηλαδή έχουμε μεγάλες πιθανότητες να δούμε προημιτελικό Βραζιλία-Αγγλία. Βέβαια, είπαμε, δεν λείπουν οι εκπλήξεις. Από εκεί και έπειτα, ο νικητής του Πορτογαλία-Κροατία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ισπανία-Αυστρία, ο νικητής της αναμέτρησης Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία-Ερζεγοβίνη τον νικητή της, του ζευγαριού Βέλγιο-Σενεγάλη, και οι νικητές των δύο υπογκρούπ που είπαμε θα παίξουν στη φάση των 8. Η Αργεντινή, θα λέγαμε θεωρητικά μιλάμε πάντα, έχει εύκολο έργο κόντρα στην Αλγερία, συγγνώμη, κόντρα στο Πράσινο Ακροτήρι, περιμένει τον αντίπαλό της στη φάση των 16 από τον νικητή της αναμέτρησης Αυστραλία-Αίγυπτος, και στα άλλα δύο ζευγάρια ο νικητής του Ελβετία-Αλγερία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει και ο επόμενος, όπως θα δείχνουν, αντίπαλος της Εθνικής Αργεντινής.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο κουπόνι της stichman.gr. Είπαμε, έχουμε τα τρία παιχνίδια για το Μουντιάλ. Ξεκινάμε με το πρώτο χρονικά, Αγγλία-Κονγκό.

Αγγλία θεωρητικά είναι το φαβορί με την απόδοση στο 1.36 της νίκης της, ισοπαλία στο 5.17, το διπλό του Κονγκό σε απόδοση 10.4. Επειδή έχουμε δει πολλά, πρόκριση της Αγγλίας στην παράταση 9.25, του Κονγκό στην παράταση 50, στο 15.50 να προκριθεί η Αγγλία στα πέναλτι, η ίδια απόδοση στο να προκριθεί το Κονγκό στην έπειτα μάλλον διαδικασίας πέναλτι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα πολλά ειδικά στοιχήματα. Το να κριθεί στην παράταση το παιχνίδι στο 7.70, το να κριθεί στα πέναλτι στο 7.80. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 3,5 κάρτες, over 9,5 corner και over 2,5 goal στο 12.60. Επίσης μια σούπερ ενισχυμένη απόδοση για το συγκεκριμένο παιχνίδι, νίκη της Αγγλίας με τον Μπέλιγχαμ να έχει ένα μάλλον ή παραπάνω σουτ στην εστία και over 2,5 goal στο 3.44. Πιο αμφίροπο στοιχηματικά, αλλά και όχι μόνο, το παιχνίδι του Βελγίου με την Σενεγάλη που ξεκινά στις 11. Η νίκη του Βελγίου στο 2.25, το χ στο 3.39, το διπλό στο 3.83, πρόκριση του Βελγίου στην παράταση 9.75, τη Σενεγάλη στην παράταση στο 14.50, πρόκριση του Βελγίου στα πέναλτι στο 10.50, ίδια απόδοση για πρόκριση της Σενεγάλης στη διαδικασία των πέναλτι. Το να πάει το παιχνίδι στην παράταση στο 5.70, το να πάει στα πέναλτι στο 5.30. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 3,5 κάρτες, over 8,5 corner και over 2,5 goal σε απόδοση 8.76.

και στο παιχνίδι που θα ξεκινήσει στα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Ο άσος το 1.45 με γηπεδούχο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το χ στο 4.50, το διπλό σε απόδοση 7.30. Πρόκριση των Ηνωμένων Πολιτείων στην παράταση 9.50 της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στο 30. Πρόκριση των Ηνωμένων Πολιτείων στα πέναλτι σε απόδοση 16. Ίδια απόδοση και για πρόκριση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Over 2.5 γκολ στο 1.75, under 2.5 στο 2.10. Το να πάει το παιχνίδι στην παράταση σε απόδοση 7, το να πάει στα πέναλτι στο 7.70, και εδώ υπάρχουν σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις. Νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών με ένα ή περισσότερα σούτ του Pulisic στην εστία και over 2.5 goal στο 3.18. Επίσης σούπερ ενισχυμένη απόδοση over 3.5 κάρτες, over 2.5 goal και over 9.5 corner στο 9.24. Και έχει ξεκινήσει βέβαια και το Wimbledon. Έχουμε μάτς ελληνικού ενδιαφέροντος, βέβαια ανάλογα πως θα το πάρει κανείς. Παίζει στις 6:20 ο Τσιτσιπάς με τον τεράστιο Νόβακ Τζόκοβιτς. Και νομίζω για μένα τουλάχιστον το ελληνικό ενδιαφέρον είναι ο Τζόκοβιτς. Και εδώ θα το βρούμε το παιχνίδι αυτό στην στοίχημα.gr. Νίκη του Τσιτσιπάς στο 5.92, η νίκη του Τζόκοβιτς στο 1.20. Υπάρχουν και στα παιχνίδια του τένις συμφέροντες αποδόσεις και σε πολλά ειδικά στοιχήματα. Υπάρχει και μια σούπερ ενισχυμένη απόδοση να υπάρξουν 25 ή περισσότεροι άσοι, να παιχτούν πάνω από 34,5 games και να πάρει το πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς στο 4.56.

τουρνουά Wimbledon 2026, βρίσκεται στην τρίτη του μέρα, μεταδίδεται από τα κανάλια Nova Sports. Στο Nova Sports Prime θα μπορέσετε να δείτε το παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Τζόκοβιτς. Στις 6 από το Sky, Παναθηναϊκός Χέλμοντ Σπορ. Στις 6 από το υβριδικό κανάλι του Open, ΠΑΟΚ Μπέβερεν, στα φιλικά των ελληνικών ομάδων. Και τα παιχνίδια του Μουντιάλ από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Στις 7 Αγγλία Κονγκό, στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη. Το παιχνίδι του ξημερώματος στις 3 Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία Ζεγοβίνη από την ΕΡΤ 1. Αύριο μπαίνει στις υποχρεώσεις και η εθνική μας ομάδα μπάσκετ στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Παίζει εκτός έδρας με τη Ρουμανία. Θα πούμε για αυτό το παιχνίδι αύριο όμως, καθώς η ώρα πλησιάζει 3. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ακούσατε Arcadia Sports Show από τον Arcadia 938, την καθημερινή αθλητική εκπομπή που σας προσφέρει στοίχημα.gr. Καλό μήνα και πάλι σε όλους και χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Να είστε όλοι καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με Στίχμαν Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Δήμος Τρίπολης απευθύνει πρόσκληση προς φιλαρμονικές, χορευτικά σύνολα και λοιπούς συλλόγους για συμμετοχή στην παρέλαση για την 205η επέτειο άλωσης της Τριπολιτσάς που θα γίνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Τις ώρες κοινού στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τάσο Σμουκάκης για το διάστημα από 1η Ιουλίου έως 20 Αυγούστου ανακοίνωσε ο Δήμος Τρίπολης. Από σήμερα έως και τις 30 Νοεμβρίου πραγματοποιείται η ανανέωση και έκδοση νέων δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών των περιφερειακών ενωτήτων ή των ΚΕΠ της χώρας. Με στόχο τη στήριξη των οικογενειών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά στην ενεργοποίηση νέας χρηματοδοτικής πρόσκλησης συνολικού προϋπολογισμού 4,1 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αλλαγή προβολέων με σύγχρονο φωτισμό LED προχώρησε ο Δήμος Τρίπολης στο υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ του ΔΑΚ Τρίπολης. Στην εκδήλωση στο Λουτράκι με θέμα «Λέμε όχι στις ανεμογεννήτριες στα Γεράνια» συμμετείχε ο επικεφαλής της ομάδας πρωτοβουλίας Δόριζα SOS, Τάκης Παπούλιας. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο γιος του με σχετική ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Την Παρασκευή, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές του Δήμου Γορτινίας. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ μπαίνει σε μια νέα εποχή παρουσιάζοντας σύντομα τις νέες του εμφανίσεις με νέα συνεργασία. Παίκτης του Αστέρα Άκτορ είναι ο Γιάννης Μπουζούκης. Η ΠΑΕ επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον 28χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2028.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Ζέστη και αραιή συννεφιά στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
7: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιανη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
6: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
7: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
6: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 407135.
7: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένη μας αγωνία.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
11: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

Εγώ σαν κάλπικος φωνιάς με ψέματα σε σημαδεύω. Νυφάλιος να μείνει πια, ο εαυτός μου δεν τολμάει. Έχουν ξυπνήσει από ώρα οι αρνήσεις και παλεύω.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
13: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
12: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
12: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
13: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
12: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
13: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
12: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
13: Σκέψου ελληνικά.
12: Σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm.
12: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
13: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Δήμος Τρίπολης απευθύνει πρόσκληση προς φιλαρμονικές, χορευτικά σύνολα και λοιπούς συλλόγους για συμμετοχή στην παρέλαση για την 205η επέτειο άλωσης της Τριπολιτσάς που θα γίνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Τις ώρες κοινού στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τάσο Σμουκάκης για το διάστημα από 1η Ιουλίου έως 20 Αυγούστου ανακοίνωσε ο Δήμος Τρίπολης. Από σήμερα έως και τις 30 Νοεμβρίου πραγματοποιείται η ανανέωση και έκδοση νέων δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών των περιφερειακών ενωτήτων ή των ΚΕΠ της χώρας. Με στόχο τη στήριξη των οικογενειών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά στην ενεργοποίηση νέας χρηματοδοτικής πρόσκλησης συνολικού προϋπολογισμού 4,1 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αλλαγή προβολέων με σύγχρονο φωτισμό LED προχώρησε ο Δήμος Τρίπολης στο υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ του ΔΑΚ Τρίπολης. Στην εκδήλωση στο Λουτράκι με θέμα «Λέμε όχι στις ανεμογεννήτριες στα Γεράνια» συμμετείχε ο επικεφαλής της ομάδας πρωτοβουλίας Δόριζα SOS, Τάκης Παπούλιας. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο γιος του με σχετική ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Την Παρασκευή, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές του Δήμου Γορτινίας. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Αστέρας Άκτορ μπαίνει σε μια νέα εποχή παρουσιάζοντας σύντομα τις νέες του εμφανίσεις με νέα συνεργασία. Παίκτης του Αστέρα Άκτορ είναι ο Γιάννης Μπουζούκης. Η ΠΑΕ επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον 28χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2028.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Ζέστη και αραιή συννεφιά στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: Ελευσιαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Δεν πεινάω.
3: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
2: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
6: Εφτάσε!
7: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
9: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
10: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
11: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
12: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
11: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
12: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
11: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
12: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
11: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
12: Σκέψου ελληνικά.
11: Σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm.
11: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
12: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
13: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: φτιάχνει στήριγμα. Θα δώσω τη Λίτα, θα κατεβάζουμε το στήριγμα. Σου συγκεκριμένο γκολ! Εκπληκτικό γκολ από το νέο τη Λίτα. Το δέκατο ένα το λεπτό.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσα μου συνεχίζω με τον παράλληλο, θα δείξω τον Μπαρτόλο. Σε την παλιά του Μπαρτόλο. Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρδάσκη.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
3: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Συσκευασίες τροφίμων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
3: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
2: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
5: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
4: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
5: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
4: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942-4071-35.
5: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Δήμος Τρίπολης απευθύνει πρόσκληση προς φιλαρμονικές, χορευτικά σύνολα και λοιπούς συλλόγους για συμμετοχή στην παρέλαση για την 205η επέτειο άλωσης της Τριπολιτσάς που θα γίνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Τις ώρες κοινού στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τάσο Σμουκάκης για το διάστημα από 1η Ιουλίου έως 20 Αυγούστου ανακοίνωσε ο Δήμος Τρίπολης. Από σήμερα έως και τις 30 Νοεμβρίου πραγματοποιείται η ανανέωση και έκδοση νέων δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών των περιφερειακών ενωτήτων ή των ΚΕΠ της χώρας. Με στόχο τη στήριξη των οικογενειών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά στην ενεργοποίηση νέας χρηματοδοτικής πρόσκλησης συνολικού προϋπολογισμού 4,1 εκατομμύριων ευρώ. Σε αλλαγή προβολέων με σύγχρονο φωτισμό LED προχώρησε ο Δήμος Τρίπολης στο υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ του ΔΑΚ Τρίπολης. Στην εκδήλωση στο Λουτράκι με θέμα «Λέμε όχι στις ανεμογεννήτριες στα Γεράνια» συμμετείχε ο επικεφαλής της ομάδας πρωτοβουλίας Δόριζα SOS, Τάκης Παπούλιας. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο γιος του με σχετική ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Την Παρασκευή, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές του Δήμου Γορτινίας. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ μπαίνει σε μια νέα εποχή παρουσιάζοντας σύντομα τις νέες του εμφανίσεις με νέα συνεργασία. Παίκτης του Αστέρα Άκτορ είναι ο Γιάννης Μπουζούκης. Η ΠΑΕ επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον 28χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2028.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Ζέστη και αραιή συννεφιά στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, I Car Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Δήμος Τρίπολης απευθύνει πρόσκληση προς φιλαρμονικές, χορευτικά σύνολα και λοιπούς συλλόγους για συμμετοχή στην παρέλαση για την 205η επέτειο άλωσης της Τριπολιτσάς που θα γίνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Τις ώρες κοινού στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τάσο Σμουκάκης για το διάστημα από 1η Ιουλίου έως 20 Αυγούστου ανακοίνωσε ο Δήμος Τρίπολης. Από σήμερα έως και τις 30 Νοεμβρίου πραγματοποιείται η ανανέωση και έκδοση νέων δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών των περιφερειακών ενωτήτων ή των ΚΕΠ της χώρας. Με στόχο τη στήριξη των οικογενειών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά στην ενεργοποίηση νέας χρηματοδοτικής πρόσκλησης συνολικού προϋπολογισμού 4,1 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αλλαγή προβολέων με σύγχρονο φωτισμό LED προχώρησε ο Δήμος Τρίπολης στο υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ του ΔΑΚ Τρίπολης. Στην εκδήλωση στο Λουτράκι με θέμα «Λέμε όχι στις ανεμογεννήτριες στα Γεράνια» συμμετείχε ο επικεφαλής της ομάδας πρωτοβουλίας Δόριζα SOS, Τάκης Παπούλιας. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο γιος του με σχετική ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Την Παρασκευή, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές του Δήμου Γορτινίας. Περισσότερα στο arcadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ μπαίνει σε μια νέα εποχή παρουσιάζοντας σύντομα τις νέες του εμφανίσεις με νέα συνεργασία. Παίκτης του Αστέρα Άκτορ είναι ο Γιάννης Μπουζούκης. Η ΠΑΕ επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον 28χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2028.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Ζέστη και αραιή συννεφιά στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Θα σε θυμηθώ.
13: Την αγαπάω ρε φίλε.
11: Το ξέρω αδερφέ.
13: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
13: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
14: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
15: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
14: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
15: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
14: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942-4071-35.
15: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
16: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Fairy Grow Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο 1 Lenor 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
10: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράρι λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
12: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
14: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μπαρτόλο αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει την μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο ένα σούπερ. Ζουλιάν Μπαρτόλο δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Και αν είναι ένα δυνατό σουτ με το αριστερό, στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
1: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω.
5: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
4: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατέρουν.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
8: Εφτάσε!
0: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
0: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
0: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
10: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
11: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
10: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
11: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
10: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 407135.
11: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη Γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
12: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
13: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Back, back, Flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

0: να δούμε τώρα εκεί. Η μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύρτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύρτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέτρα του Τασουλίου δεν είναι τίποτα καβαλιά.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
12: Γεια σου ρε φίλος, καλό μήνα να έχουμε, αν και δεν το βλέπω. Με τον πάσιμο που έχει κάνει από φωτιές μέχρι πολυκατοικίες που γκρεμίστηκαν, μέχρι τι να κάτσω να σκεφτώ δηλαδή, οτιδήποτε και αν κάτσεις και δεις από την ειδησιογραφία, σου δείχνει από τον πάσιμο ότι δεν θα είναι καλά τα πράγματα. Τώρα, αν έρθουν καλά, πάλι καλά. Ξορκίσαμε το κακό, αλλά αν δεν έρθουν καλά, τουλάχιστον να είμαστε προετοιμασμένοι, λέω εγώ, με Παναγιώτη Κατσίγιαννη με εδώ στον ήχο και τα μούτρα μου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10, να σκοτεινιάζουμε μαζί με την καλή την έννοια, δηλαδή να βραδιάσει και να είμαστε μαζί παρέτσι από το ραδιόφωνο και να σε συνοδεύσουμε σε ό,τι και αν κάνεις, αν βλέπεις ποδόσφαιρο, αν έχεις παίξει στοίχημα Αγγλία Κονγκό, αν ξέρω εγώ, κουβαδάκια είναι για την παραλία αυτή την εποχή όλα, οπότε καταλαβαίνεις ότι και το κουβαδάκι στο στοίχημα μπορεί να δικαιολογηθεί. Κατά τα άλλα, Κατά τα άλλα, τελειώσανε οι εκπομπές τηλεοπτικές. Πλην Νίκο Ευαγγελάτου που συνεχίζει ακάθεκτος γιατί δεν παίρνει χαμπάρι τίποτα. Οι υπόλοιποι τελειώσανε. Έχουν σχολάσει, να το πω έτσι. Και πάνε και τα πρωινά, πάνε και τα μεσημεριανά. Έχουν μείνει ελάχιστα τα οποία λήγουν 20 Ιουλίου, γιατί είναι ένα καινούριο κόλπο στην τηλεόραση αυτό, να πηγαίνει μέχρι τις 20 Ιουλίου. Του αλλιώς δηλαδή, να τελειώνουν τα πάντα. Με το που βγαίνει ο ήλιος στις 20 το πρωί, να μην υπάρχει τίποτα, να είναι όλα επαναλήψει στην τηλεόραση. Κατά τα άλλα, το ποδόσφαιρο σε καλύπτει ακόμα. Πιθανά σενάρια συνωμοσία για αυτό το Μουντιάλ, το οποίο δείχνει να μας εκπλήξει περισσότερο από όλα, αλλά μπορεί να πάει και στην πεπατημένη να το πάρει καμιά Αργεντινή, καμιά Βραζιλία. Όμως είδαμε ότι οι Γερμανοί μείναν απ' έξω. Να δούμε τι πρόκειται να γίνει μέχρι να ολοκληρωθεί η φάση των 32 και να φτάσουν στους 16 και από εκεί και πέρα. Στα προημιτελικά και τα ημιτελικά θα δείξει ποια είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα σήμερα. Η Αγγλία προς το παρόν έχει μπαστούνια μπροστά της, μιας και χάνει από το Κονγκό. Από το 7 το Κονγκό έχει σκοράρει και έχει βγάλει ένα ημίχρονο χωρίς να ματώσει αμυντικά. Νίκος Βέρτης, πώς να το εξηγήσω αυτό με το Κονγκό?

Κάνεις τα πάντα, λέει ο Νίκος Βέρτης, σαν μια ξένη να σε δω και να βγάλω από το μυαλό πως ακόμα σ' αγαπώ. Μερικές φορές οι γυναίκες κάνουν τα πάντα, αλλά αυτό είναι δοκιμαστικό, είναι πειραματάκι, είναι τσεκαρισματάκι, να δούνε, θα το αλλάξεις, θα το πας εκεί, πόσο άντρας είσαι, θα είσαι σταθερός στις πεπιθήσεις σου ή όχι, θα αντιληφθείς την ανάγκη της ψυχολογίας της, θα μπει στη διαδικασία να καταλάβεις ότι είναι μια μηχανή ορμονών η γυναίκα, η οποία δεν ελέγχεται τόσο εύκολα, ειδικά ψυχολογικά, ψυχοσωματικά, λειτουργεί 50% παραπάνω από τον άντρα. Οπότε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, στην Αθηνά και Χειρακίνη, με τύχη αρκετή και αστέρια πολλά, με ποίηση, με τραγούδια, με χορούς, με φαγητά και με έρωτα στο τέλος γραφής, πάλεψέ το, γιατί αλλιώς δεν παλεύεται. Φταίνε οι νύχτες, αυτές οι νύχτες με αυτό το φεγγάρι.

Εν τω μεταξύ το καλοκαιράκι είναι η εποχή της απόλυτης δοκιμασίας για τους έρωτες, για τα ζευγάρια. Τα ζευγάρια που προέρχονται από το χειμώνα, έτσι τουλάχιστον, ή και τα ζευγάρια τα μακροχρόνια. Το καλοκαίρι δοκιμάζεται αυτή η σχέση πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη εποχή. Για ποιο λόγο? Έλα τώρα που δεν καταλαβαίνεις την παραλία, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Είσαι με το μωρό σου κτλ. Και περνάει δίπλα ένα άλλο μωρό, λέω εγώ τώρα. Μπορεί να μην είναι κλάση ανώτερο, αλλά μπορεί να σου τραβήξει την προσοχή. Δεν θα το δει η άλλη ότι την κοίταξες. Δεν θα γίνει σκηνούλα εκεί πέρα. Δεν θα τη φταίνε ότι δεν έχει κάνει πολλά μπάνια και δεν έχει μαυρίσει σαν κι αυτή. Ότι δεν είχε χρόνο για το γυμναστήριο όλη τη χρονιά για να μπορέσει να είναι σαν κι αυτή. Ότι εσύ γύρισες και κοίταξες ενώ αυτή σου έχει κάνει παιδί. Άστο να πάει στο καλό, με το συζητήσουμε τώρα. Είναι μια πολύ ευαίσθητη περίπτωση αυτή με τα παιδιά και με τις γυναίκες που είναι μετά από εγκυμοσύνη. Τώρα, κατά τα άλλα, και για τις γυναίκες φυσικά υπάρχει ο πειρασμός από την άποψη είναι ότι. Όχι άλλα μουσια, όχι άλλο τατουάζ, όχι άλλα αναβολικά σε θάλασσες και ακτές. Δηλαδή τουμπανόλι. Δηλαδή είναι γυμναστήριο από το Μάρτι. Πάμε θεοί και βγαίνουμε όλοι φουσκωτοί. Τι που λες θα κολυμπήσει, δεν θα κολυμπήσει. Μπορεί να απλώσει τα χέρια, ξέρω εγώ, έτσι όπως είναι. Και φυσικά το έρμο αναβολικούλι και χαπάκι που παίζει για το κόψιμο, για το έτσι, για το αλλιώς. Παιδιά, προσέξτε τα σηκώτια σας και τα νεφρά σας με τις βλαϊκίες όλες. Λες και τι. Γιατί οι γυναίκες, είπαμε, και okay, βλέπουν και το γυμνασμένο και το έτσι και το αλλιώς. Στο τέλος της γραφής, τι θα αναζητήσουνε? Θα αναζητήσουνε την ασφάλεια, την προσοχή και τη φροντίδα από έναν άντρα. Εσείς τώρα, κατά πόσο μπορείτε να το παράσχετε αυτό σε σχέση με τις παρέες ειδικά που είσαστε, δεν το γνωρίζω. Φυσικά υπάρχουν και παιδιά τα οποία γυμνάζονται καλά και είναι σε μια διαδικασία όλες οι γυναίκες να τους κοιτάνε και να καταλαβαίνουν και από την αρμονικότητα του σώματος τι είδους γυμναστική κάνει ο καθένας. Απλά μόνο τέρμα βάρη και μόνο φαρμακώνομαι για να είμαι κομμάτι το καλοκαίρι είναι κακό ακόμα και το ίδιο το δέρμα. Χάνει την ελαστικότητά του, λέω εγώ τα τρελά μου. Δεν μπορώ χωρίς εσένα ούτε λεπτό.

Σταμάτης Γονίδης με Σαμπρίνα ήταν σε αυτό το ντουέτο το οποίο δεν μπορείς να ξεχάσεις, δηλαδή είναι ένα ντουέτο το οποίο έγραψε ιστορία εκείνη την εποχή. Τώρα από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι σήμερα παίζουν άλλα τραγούδια, σήμερα είναι άλλες οι ανάγκες του κόσμου ότι είναι να ακούσει, και από εκεί και πέρα υπάρχει περίπτωση να γίνει ένα σουξέ από μια ατάκα και μόνο. Είδες, το είχε κάνει η Άλκη στο πρωτοψάλτη, το πάμε Χαβάη. Πού να το περιμένεις τώρα εσύ το, ότι το Θωμά είσαι σπίτι γιατί σε παίρνω και μιλάει ότι είναι boom. Ήτανε boom όμως, και ας ήταν και διασκευή από ξένο τραγούδι και ας ήταν και ρέγγι κομμάτι και όλα αυτά τα οποία περάσαν σε δεύτερη μοίρα αφού εξυπηρέτησαν την ανάγκη εκείνου του καλοκαιριού που ήταν του τύπου δεν έχω να πάω διακοπές αλλά άμα αλλάχει θα εξαντλήσω και το τελευταίο ευρώ από την κάρτα για να πάμε Χαβάη, να υλοποιήσουμε το όνειρο. Παλιότερα ήταν η Τζαμάικα, οι Μαλδίβες, λέω εγώ, οι προορισμοί, οι παραδεισένοι αυτοί, οι οποίοι ουσιαστικά δεν έχουν και πολλά να δείξουν παραπάνω από ότι η Ελλάδα, δεν έχει η Ελλάδα να ζηλέψει πολλά από αυτούς, αλλά είναι στο άλλο ημισφαίριο, είναι με καιρικές συνθήκες μέσα στο χειμώνα 30-40 βαθμούς Κελσίου και καταλαβαίνεις ότι έχουν έλξει ανά καιρούς διάφορους Έλληνες, το 80% από αυτούς ήταν απατεώνες, οι οποίοι με τα λεφτάκια που κάναν την απάτη πήγανε και διακοπές με τον Κομενάκη. Τώρα, για σένα που πριν έλεγα ότι θα συνοδεύσεις τη γυναίκα σου ή την κοπέλα σου στην παραλία, χρήσιμες συμβουλές. Πρώτον, δεν βγάζεις το γυαλί. Δεν βγάζεις το γυαλί γιατί κοιτάει που κοιτάς. Βασικό αυτό. Δεύτερον, δεν την ποτίζεις αλκοόλ. Πρώτον, γιατί θα το πληρώσεις πανάκριβα στην παραλία το αλκοόλ. Δεύτερον, δεν λειτουργεί η ζηλιάρα η γυναίκα καλά με αλκοόλ. Τρίτον, φυσικά θα κοιτάξεις όλη την ώρα να ασχοληθείς μαζί της ακόμα και με αθλοπαιδίες διάφορες τύπου ρακέτες, βόλεϊ, πάμε από εδώ από εκεί και θα κοιτάξεις να αποφύγεις πολλούς ματσουλαρέους σε διπλανές ξαπλώστερες τώρα για να μην σε γυρίσεις ένα από την ανάποδη, γιατί είπαμε είναι και η αντρική ζήλια ένα συνέστημα που παίζει τώρα καλοκαιριάτικα κατά κόρον. Τι λες και εσύ, Ρε Νίκο?

Άμα όμως είναι να ζηλέψεις, κάτω με τρόπο. Κάτω με τρόπο ωραίο, κάτω με εγκεφαλικό τρόπο να σε εκτιμήσει. Γιατί είπαμε, η ξεφτύλα από την αξιοπρέπεια απέχει πόσο? Τίποτα δεν απέχει. Πάρε την ευθύνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένη μας αγωνία.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλοι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
9: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ελλάδα 2.0. Πάμε για την πορεία, μια πορεία η οποία ξεκινάει από σήμερα, 1η Ιουλίου, και λέει ότι έχουμε μπροστά μας 2 μήνες καλοκαιριού γεμάτους, λέω εγώ τα δικά μου, και από εκεί και πέρα έχουμε μια καινούργια σεζόν μπροστά μας που εκτυλίσσεται, μιας και η σεζόν 2025-2026 ετελεύτησεν σήμερα όσον αφορά τις εκπομπές μας. Τώρα μια ντουζίνα χρόνια είμαστε μαζί και τα λέμε από το ραδιόφωνο του Αρκαδία 938, με συνθήκες καλές, με συνθήκες άσχημες, με εποχές περίεργες, με εποχές μέσα στην οικονομική κρίση, με εποχές μέσα στο COVID, με εποχές πολεμικές, εμπόλεμες εποχές, αλλά κάναμε παρέτσα μια ντουζίνα χρόνια, και αν δεν τα φέρει η ζωή να είμαστε και του χρόνου παρέτσα, ήταν τιμή μας και μεγάλη μας χαρά που μας ακούσατε από τους 93 και 8 μεγακύκλους εδώ, το τοπικό ραδιόφωνο του Αρκαδία 938, το οποίο και μέσω ηρέντιο στην άλλη άκρη της γης, στην Αλάσκα, μαθές το ακούς. Μου έχεις καταστρέψει τη ζωή, ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Κυριάκο το Μητσοτάκη.

Ωραίος στίχος. Να στο πω από μέσα μου να βγει. Ωραία κουβέντα, ωραία φράση πολύ. Και αντιπροσωπεύει φυσικά τη γυναικεία της ψυχολογίας όλο στο μεγαλείο. Δηλαδή θέλει να το βγάλει από μέσα της. Καταλαβαίνεις τώρα με την καλή έννοια πάντα. Το ψυχολογικό το βάρος, ρε φίλος. Τι άλλο θα μπορεί να βγάλει από μέσα της, πες μου κι εσύ. Πάς περίπτωση, Κατερίνα Λιόλιου είναι εδώ και από ό,τι έμαθα πάει και στο School Wave Sound Festival. Αυτά είναι.

Αυτά με Κατερίνα Λιόλιου. Τώρα είμαστε εν καιρό θερούς, καλοκαιριού δηλαδή, και έχει συναυλίες διάφορες από διάφορους, από όλους μάλλον θα έλεγα, μιας και συμπίπτει η συναυλιακή κατάσταση με το καλοκαιράκι, γιατί με βροχές δεν γίνονται συναυλίες σε εξωτερικούς χώρους. Τώρα καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν συνεργασίες, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν δυνατοί καλλιτέχνες, υπάρχουν καλλιτέχνες που γεμίζουν γήπεδα, υπάρχουν και καλλιτέχνες που γεμίζουν μαγαζιά. Ανάλογα τώρα τι θες

Ξέρεις τίποτα? Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι το γύρισε η Αγγλία με 2 γκολ του Χάρι Κέιν μέσα σε 10 λεπτάκια από το πολύ. Το γύρισε από το 77 μέχρι τώρα το 87. Κατάφερε και μπήκε στη διαδικασία να γυρίσει ένα παιχνίδι το οποίο ακόμα και στοιχηματικά από ό,τι μαθαίνω δινόταν ψηλά, δηλαδή 4,5 και πάνω. Τι να πω, έτσι είναι τα πράγματα με τα Μουντιάλ, αλλά και με τις χώρες που υποτίθεται κουβαλάνε βαριά φανέλα. Η Αγγλία έχει βαριά φανέλα εξαπανέκαθεν και το αποδεικνύει σήμερα μέσω ενός επιθετικού ο οποίος ήταν στην απόλυτη φόρμα όλη τη σεζόν, είναι σε φόρμα και στο Μουντιάλ. Πυρ, γυνή και θάλασσα.

0: Τι σας πιάνει εσάς τις γυναίκες με το σαλόνι? Δηλαδή, από το που πεις τώρα αυτό να την γραφεί από τη Βανδύ, τι κάνω μόνη μου μέσα στο σαλόνι μου αυτό. Αλλά στο σαλόνι, κρύβα το κάμαρα, δεν υπάρχει κουζίνα, ξέρω εγώ, τουαλέτα, τι άλλο, χολ. Στο σαλόνι, μάλλον στο σαλόνι υποτίθεται ότι είναι, ρε παιδί μου, αυτό που φιλοξενεί αυτούς που έρχονται, τους καλεσμένους, οπότε είναι το δημόσιο μέρος του σπιτιού, οπότε στο σαλόνι μόνη. Ναι, αλλά κάνει και μια καταληξία, το ξέχασα. Μόνη μου στο σαλόνι μου. Εύκολο είναι να την κάνεις μια καταληξία εκεί. Δύσκολη μια καταληξία. Κατά τα άλλα, τι θα κάνετε σήμερα το βράδυ, ακόμα φεγγαράρα θα έχει. Δεν θα έχει την προχθεσινή και τη χθεσινή και την παραπροχθεσινή, αλλά θα έχει φεγγαράρα. Έχει και τη ζεστούλα την ανάλογη. Λιώστε με τρόπο, λιώστε με τον καλό τον τρόπο. Κοιτάξτε να πάρετε απαραίτητα προστατευτικά μέτρα, όπως είναι καταναλώνω πολλά υγρά, αλλά μην πάει το μυαλό σας το πονηρό με τα υγρά. Υγρά, νερό εννοώ, και τα υπόλοιπα κάνουν και κατακράτηση υγρών, λέω εγώ τα δικά μου. Και από εκεί και πέρα βγάλετε τη σημερινή νύχτα. Αύριο θα έρθει μια καλύτερη νύχτα. Πλακώνουν και κάτι δροσιές μέσα στο Σαββατοκύριακο και πάμε να δούμε τι έχει να μας πει και ο Τζουλάι, ο Ιούλιος, ο οποίος μήνας, επαναλαμβάνω, είναι από τους πιο δύσκολους, παρέα με τον Αύγουστο ψυχολογικά. Εξαρτάται βέβαια τι φράγκα έχεις, τι διακοπές έχεις κανονίσει, τι παρέα έχεις. Είναι πολλά που παίζουν στη μέση, αλλά πρέπει να γνωρίζεις ότι ζορίζονται άπαντες αυτούς τους μήνες, γιατί υποτίθεται ότι η παρέα, η οικογένεια, η γυναίκα, ο φίλος που είναι αυτό, πρέπει να κανονιστεί κάτι, και αυτό που έχει κανονιστεί, αν έχει κανονιστεί από νωρίς, σου δίνει κίνητρο για να βγάλεις το κενό του μήνα μέχρι να φύγεις, και αν δεν έχει κανονιστεί από νωρίς, δημιουργεί ένα είδος άγχους. Πάμε σε διάλειμμα εμείς και επιστρέφουμε.
1: Άιντες, όχι μανούλα μου, bye bye. Oh.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 29η χρονιά τη γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
8: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
7: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
8: Για 29η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
7: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942-4071-35.
8: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
11: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
12: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
11: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
12: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
11: Θέλετε κάτι άλλο?
13: Εδώ στην παρέτσα σας δεύτερη ραδιοφωνική ώρα και τελευταία για αυτή τη σεζόν, είπαμε, τετέλεσθεν η εκπομπή και με τον Παναγιώτη Κατσίγιανη. Θα σας κάνουμε συντροφιά για μια ακόμα ώρα. Μέχρι τις 10 είναι η δύσκολη ώρα, η ώρα που κλείνουν τα σούπερ μάρκετ. Λες και σήμερα Τετάρτη δεν είχες που άλλο να πας. Πήρες και το μισθούλικο σήμερα και πήγες να ξοδέψεις, φαντάζομαι. Μπορεί να ρίξεις και κανένα βουτιά, κανένα άστρος. Δεν κοίταξα τι γίνεται εκεί στην Γρηγόρη Λαμπράκη στην επιστροφή. Και από εκεί και πέρα, οτιδήποτε και να ασχολήθηκες, δείχνει ότι δεν είσαι για να κυκλοφορείς έξω, μιας και υπάρχει μια, θα την έλεγα, υπέροχη ερημιά στην πόλη μας για ώρες απογευματιάτικες προς βραδινές. Μια ερημιά η οποία δεν δικαιολογείται λόγω καλοκαιριού, αλλά είναι τα μικρά, οι μικρές διαλυματικές ώρες που παίρνουμε πριν βγούμε έξω, ίσως το βράδυ τα πιο νιάτα, πριν κάνει περισσότερη δροσιά, πριν δει το κορίτσι του τα αγόρι και τα ανάποδο. Να δούμε πού είναι η αγάπη σήμερα, πού.

Πού είναι η αγάπη? Ψάχνει να βρει ο καθής από εμάς. Ο καθένας από εμάς ασχολείται σε αυτό το κυνήγι του θησαυρού και την εννοεί διαφορετικά από τον άλλον. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα η μαγική Ελένα Βραχάλη εδώ πέρα, η μαγική απάτη, όπως έγραψε και στο στίχο της, και η μουσική του Μιχάλη του Χατζηγιάννη, σε μια χρυσή δεκαετία που νομίζω ήταν στις πρώτες επιλογές των Ελλήνων, οτιδήποτε και αν έβγαζε. Γιώργος Παπαδόπουλος, θάλασσες, όχι ο δικτάτορας ρε, ο άλλος.

Με την υπερθέρμανση του πλανήτη, φέτος είναι περίεργα τα πράγματα και στις παραλίες της θάλασσας, δηλαδή στα κολύμπια, όσοι κολυμπάτε και βαθιά και αποστάσεις, το νου σας λαγοκέφαλη εν όψη, το νου σας για οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει σε μέδουσα, τσούχτρα, τα οποία έχουν και αυτά επηρεαστεί από την υπερθέρμανση και στη Μεσόγειο φαντάζομαι ότι έχουν βρει τροφή την οποία δεν την βρίσκαν αλλού και γι' αυτό περάσανε μέσω πορθμού του Σουέζ και λοιπά. Ήρθανε προς τα δω είδη τα οποία ήταν του Ειρηνικού, αλλά και διάφορα άλλα είδη τα οποία έχουν ενσκύψει καρχαριάκια διάφορα. Παίζουν μπάλα, μην πάρεις καρχαριακή προσβολή άμα δεις κανένα καρχαριάκι. Δεν σημαίνει ότι είναι ο λευκός ο καρχαριάς και θα σε φάει. Μπορεί να παίζει κανένα δαγκονιά, δεν ξέρω, αλλά τι να σου πω τώρα. Δεν θέλει πανικό πάντως, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κολύμβηση, ειδικά αν είσαι άνω των 50, είναι να πανικοβληθείς μέσα, καρδούλα, φυλάκια. Τι έγινε, με το μαγιό τον πήρανε. Αυτό σου λέω μόνο. Σκέψου ότι είσαι με το μαγιό και ότι θα πας στο νοσοκομείο με το μαγιό. Και αυτό να σε κάνει να μην ξεθαρεύεις πάρα πολύ. Θες να μπεις να κολυμπήσεις, ήσουν ένα παλιά κολυμβητής, τα λέω και για τον εαυτό μου. Κάνε μερικές διατατικές ασκήσεις, λίγο ζέσταμα, πρέξε λίγο την καρδούλα εκεί πέρα, μην έχουμε τίποτα δράματα. Αυτό είναι το όλο μας ζήτημα, γιατί είναι επικίνδυνα τα πράγματα όταν δεν τον έχεις μετρήσει καλά τον εαυτό σου, όπως ο Στέλιος ο Ρόκος.

Ειλικρινής πάντως ο Στέλιος ο Ρόκος, δίχως το κορμί σου, της λέει, όχι την ψυχή σου, την καρδιά σου, τα συναισθήματά σου, το μυαλό σου, τη ζωή σου, δίχως το κορμί σου. Ωραία πράγματα, ξεκάθαρα, γουστάρω, σου λέω, γιατί έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Θες και να είναι οικονομικό. Τον θες, δεν τον θες, θα τον ακούσεις. Θάλασσα, θάλασσα, τι μου έχεις κάνει, για σένα έχασα κάθε λιμάνι. Από 10 χρονών τα ακούω.

άκουσες Νίκο, νομικό δεν θα ακούσεις με αδαμαντίδη, τώρα πες μου αλήθεια. Το οποίο κομμάτι δεν είναι καθόλου gay friendly, έχω να καταγγείλω από την αρχή, γιατί μορφωνιά με μορφωνιά, δεν λέει μορφωνιά με μορφωνιά, μορφωνιά με μορφωνιά, γιατί ρε εσύ Θέμη, δεν ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο να υπάρχει το ζήτημα, ξέρω εγώ, κατά πόσο να αποδέχεσαι τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και όχι, και να βάλεις τη διαδικασία. Φυσικά και υπάρχει γκέι τουρισμός στην Ελλάδα. Μη σου πω, μόνο γκέι τουρισμός υπάρχει στην Ελλάδα. Όχι, πλάκα κάνω. Αλλά υπάρχει. Τι να σου κάνουμε τώρα. Να δεις εκεί κάτι Σαντορίνες, κάτι Πάρους, κάτι Μυκόνιους. Τη Παναγία στα μάτια γίνονται. Κρήτη, Κέρκυρα και Νιώ δεν θα γίνονται.

Ωραία, πολύ ωραία. Είμαστε σε φάση να πάμε για τελευταίο διαλυματάκι, τελευταίο μισάωράκι. Δεν είναι τίποτα να κάτσει εδώ παρέτσα μας. Μπορεί και να το πετύχουμε. Μπορεί και να είμαστε σε φάση να σου ικανοποιήσουμε την περιέργεια όσον αφορά τουλάχιστον τις μουσικές επιλογές. Με Σώτη Βολάνη θα σε στείλω, με την καλή την έννοια, για διάλειμμα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
9: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
8: Αφού δεν πεινάω.
10: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν πεινάω.
9: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
9: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
8: Δεν πεινά.
9: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατέρουν.
8: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα πάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
11: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
13: Εφτάσε!
14: Μιας και ακούσαμε και τη διαφήμιση, βάλτε κάτι στο στόμα σας με την καλή έννοια πάντα. Τώρα που είναι νωρίς ακόμα, μην πάτε 11-12 ώρα το βράδυ να φάτε. Έχουμε αλλάξει και συνήθειες με το Μουντιάλ και τρώμε αργά. Μετά, άμα τρως αργά, έρχεται και η ώρα για τον πινελίκι με την καλή έννοια και αυτό. Δηλαδή, ένα γλυκό, ένα παγωτό, ένα κάτι της. Και χάνεται η μπάλα. Άμα είναι να δεις και ξημέρωμα κάτι, εκεί εντελώς αλλάζεις τον μεταβολισμό σου. Βασίλης Καράς. Ας γυρίσει πίσω.

μεγάλο κομμάτι του Βασίλη Καρά, το συγκεκριμένο του Φίβου, αν δεν κάνω λάθος, και ο ίδιος ο Βασίλης όμως Καράς πολλά τραγούδια έχει γράψει και ιδιαίτερα κομματάρες απίστευτες, όπως κομματάρες όπως το Αδιέξοδο της Δέσποινας Βανδύ με τον Γιάννη Πάριο, ένα ντουέτο που εισήγαγε τη Δέσποινα Βανδύ στην ελληνική δισκογραφία. Δεν είχε τραγουδήσει κάτι άλλο πριν, ήταν το πρώτο της τραγούδι. Η Παρθενιά που λέμε, αυτή η Παρθενιά, η καλλιτεχνική που με τον καλύτερο τρόπο έσπασε.

Κομματάρα, επαναλαμβάνω έτσι για να είμαι ξεκάθαρος. Τώρα, Νατάσα Θεοδωρίδου, ένα από τα καλύτερά της, ένα από αυτά που δεν θα ξεχαστούν ποτέ, οι δύσκολες στιγμές. Δεν θα είσαι εδώ να μου μιλάς.

Γιατί στα δύσκολα σε θέλω. Εδώ σου θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα και να μην γίνεσαι μεζές. Και τώρα, ό,τι και αν έχει γίνει, κι αν η ζωή να βάγισε, δεν μετανιώνω.

Αγαπητοί ακροατές, κουράγιο και κυρίως δεν μας φάγανε οι οικονομικές κρίσεις, δεν μας φάγανε τα άγρια θηρία, θα μας φάνε τα κουνούπια. Βάλε λίγο αντικουνουπικό, άναψε ένα φιδάκι να τελειώνει η υπόθεση. Αλλά πολύ κουνούπι ρε παιδί μου, πολύ κουνούπι. Καλοκαίρι βλέπεις.

Τελική ευθεία, δύο τραγούδια με τα χίλια ζόρια. Οπότε θα είμαι περιεκτικός και γρήγορος σε πρώτη φάση, και αν είσαι θάλασσα, εγώ σ' αγκάλιασα.

Φέρνου σας λοιπόν το καλοκαίρι σας. Να είστε καλά που ήσασταν μαζί μας και για τα 12 χρόνια και για σήμερα. Εδώ θα σας αφήσω και με την υπόσχεση ότι θα σας έχουμε στο μυαλό μας, να μας έχετε κι εσείς το δικό σας. Χθες το βράδυ στον ήρωα μου, φιλιά.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
3: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιανη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
2: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
3: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
2: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 407135.
3: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
4: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφά.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-23-40-50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-23-40-50.
12: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλά.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Ήταν πολύ γλυκός μαζί μου. Και γενικά να σου πω την αλήθεια, είναι εντάξει μαζί μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.